Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Ουθέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Σφαίρα 102-2. Η μουσική σου.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τη

Σφαίρα 102.2. Ο σταθμός σου.

0: πλάχνο μου. Είσαι καλά?
1: Ναι, μαμά.
0: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
1: Ναι, μαμά.
0: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
1: Ναι, μαμά.
0: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
2: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Σφαίρα 102.2.
11: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα ήρθαμε, φτάσαμε στη δουλίτσα μας. Δόξα τω Θεώ, σωστή και τυπική στην ώρα μας. Ακριβώς έτσι όπως πρέπει. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα καλημέρα και καλό μήνα. Γιατί σήμερα είναι 5η 1η Οκτωβρίου 2026. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Εδώ εννοείται στο πλευρό μας και παρέα μας έχουμε τη Vodafone και για αυτό το μήνα με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Και πολλά πολλά ακόμη παιδιά, και είναι και λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από πού να ξεκινήσεις και από ποια σειρά να ξεκινήσεις. Λοιπόν, σας έλεγα ότι κάπως έτσι παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 η ώρα. Ακριβώς εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Βιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τα γαλακτοκομικά στα Lidl ξέρεις ότι τα διαλέγεις ρε παιδί μου με βάση τα κριτήρια γεύσης σου, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl. Μάλιστα, περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο παραγωγής, γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά είναι και βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute, και πρωτότυπα και πρότυπα με χρυσά κουτάλια το στραγγιστό από εδώ και πέρα, και πραγματικά Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, στείλτε μου τα μηνύματά σας. Πώς ξεκινάει ο μήνας σας, με τι διάθεση. Θέλω να έχουμε ανεβασμένη διάθεση. Είναι η αρχή του μήνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η διάθεση να είναι ανεβασμένη, να ξέρετε. Οπότε σήμερα θα το πάμε έτσι. Θα το πάμε χαμογελαστά, θα το πάμε ευδιάθετα. Μπήκε ο Οκτώβρης. Καλημέρα και καλό μήνα. Έτσι πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να ανοίξει το μάτι και επιστρέφουμε εδώ για την επόμενη ώρα. Παρέα θα είμαστε, μη φύγει κανείς.
1: Σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό. Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: Έχουμε και τι δεν έχουμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε και έχουμε και τις αποκλειστικότητές μας. Το τραγούδι αυτό που το ακούτε μόνο στο Σφαίρα 102,2 και μιλάω για το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη και του Νίκου Μακρόπουλου, Χάρτινες Αγάπες. Οπότε προγραμμάτισε το Νίκο σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Ένα τραγούδι τραγουδάρα, σας το λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα ωραία, τα νέα, τα βασικά τα νέα που πρέπει να τα φωνάζουμε δυνατά, γιατί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου περπατάμε και τρέχουμε μαζί ενάντια στον καρκίνο του μαστού στο 18ο Greece Race for the Cure από το Άλμα Ζωής. Όμως, στο πεδίο του Άρεως θα είμαστε εκεί και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, γιατί το Greece Race for the Cure είναι μια διήμερη γιορτή από τις 12 μέχρι τις 6 στο Race Village που θα στηθεί εκεί. Θα υπάρχουν συνεχείς δωρεάν δράσεις για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους της διοργάνωσης. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο www.greecerace.gr και πραγματικά ραντεβού εκεί σας περιμένουμε όλους. Για πάμε να σας πω τρόπους επικοινωνίας. Πάμε να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber 6936 10 10 22, και στο Viber και εκεί μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Έχουμε Instagram, είπα, και του Νίκου και Νίκος Καλούδης στη τελεία Οφισού. Παιδιά, έχω λίγο χαζέψει πρωί ακόμα. Δεν έχει ανοίξει το μάτι για τα καλά. Δικαιολογήστε μας λίγο κάπως. Να πω ότι έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook Παναγής Τζορτζάτος. Πατήστε και θα τα βρείτε όλα, αν και τα ξέρετε, γιατί ήδη από νωρίς το πρωί έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Είναι οι πολύ πιστοί ακροατές του πρωινού του Σφαίρα. Νέα σχολική χρονιά, νέες εμπειρίες και ένας νέος κύκλος για τους μικρούς ήρωες μαθαίνουν τη Στοίχημαν. Οι δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις του προγράμματος επιστρέφουν και σύντομα ανοίγουν και οι νέες φόρμες συμμετοχής. Στο ήρωες.gr θα ανακαλύψετε όλες τις δράσεις του νέου κύκλου. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Το ίδιο και το ίδιο.
2: Με τη φωνή της λογικής.
1: Λοιπόν, το μήνυμα το στέλνει ένας άντρας, ο Γιώργος, και λέει: παιδιά, γεια σας. Δεν θα γράψω το επιθετό μου για έτσι ευνοεί τους λόγους, δεν χρειάζεται να μου δώσω δικαιώματα. Γιώργο. Λοιπόν, ζούμε εδώ στην Αθήνα με τη γυναίκα μου, σας ακούμε πάρα πολύ. Είμαστε χρόνια φανατικοί σας και θέλω να σας πω ότι μας έχουν πάρει και τηλέφωνο δύο φορές από ραδιοφωνική
2: έρευνα.
1: Ναι, τώρα τα λέω γιατί τα διάβασα λίγο προηγουμένως, είναι μεγάλο το mail. Ραδιοφωνική έρευνα και τους έχουμε πει πόσο πολύ ακούμε πρωινό Σφαίρα. Το παράξενο είναι ότι εμείς λέγαμε ότι ακούμε μόνο πρωινό Σφαίρα. Γράφει μέσα mail. Και αυτοί λέγανε να σας πούμε και άλλα, και άλλα ραδιόφωνα. Μα δεν θέλουμε, έλεγαμε άλλα ραδιόφωνα. Ακούμε μόνο πρωινό Σφαίρα.
2: Τσακωτούσας πια κάτω.
1: Και η κυρία ας πούμε, που τον πήρε τηλέφωνο έλεγε και άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
2: Ακούω τώρα την κυρία.
1: Μα τους λέει δεν θέλουμε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Μόνο πρωινό Σφαίρα ακούμε. Μήπως ακούτε και τέτοιο. Όχι, μήπως είναι έτσι έρευνα. Περίμενε.
2: Μήπως κατατύχει.
1: Μήπως είναι έτσι έρευνα. Όχι. Μήπως είναι έτσι έρευνα. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς γίνονται έρευνες. Μήπως λες άλλο νότα. Αλλά λέει, μου έκανε εντύπωση αυτό. Το νέο, εμείς λέγαμε ότι ακούμε φανατικά πρωινό, μας έλεγε και άλλα ραδιόφωνα.
2: Δεν μήπως ακούτε και βραδινό.
1: Ναι, όχι. Okay.
2: Καταρχάς, αυτό είναι ένα δίλημα από μόνο του.
1: Ωραία, εντάξει, δεν είναι όμως τις παρούσεις. Άλλο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ενώ μας έγραψε όλα αυτά, μας έγραψε το πρόβλημά του είναι, εγώ, παιδιά, λέει, είμαι 55 ετών και η γυναίκα μου 53. Είμαστε περίπου 25 χρόνια μαζί. Μπορεί να σας φανεί παράξενο, μπορεί να σας φανεί απλό. Πλέον δεν, ούτε θέλω να την απατήσω, ούτε την έχω απατήσει,
2: θέλει,
1: ούτε τίποτα. Πλέον εδώ και 6 μήνες δεν έχω όρεξη να κάνω σεξ. Καθόλου.
2: Σιγά το νέο.
1: Έχουν περάσει 6 μήνες.
2: Έχουν,
1: από την άλλη, η γυναίκα μου θέλει να κάνουμε έρωτα και σεξ.
2: Τα προβλήματά σου, Νάχα.
1: Παναγή, μπορείς να σταματήσεις, γιατί είναι και σοβαρό και ακούει. Λοιπόν, ο άνθρωπος βιώνει κάτι. Δεν θέλω πια να κάνω σεξ. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει, δεν είναι ζήτημα ούτε υγείας, ούτε στήσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν
2: σηκώνεται δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως, έχει κανονικά στήσεις. Μίλα καλύτερα, βλάκα. Πρωί-πρωί, πες μια άλλη λέξη.
2: Μα να μην καταλάβω.
3: Κάτσε, αφού υπάρχει.
1: Σου έχει στήσεις, το είπα.
3: Και αν έχει στήσεις, γιατί δεν κάνει. Τι λοιπόν, κάνει, κρεμάει τον μπουρνούζι.
2: Ναι, αυτό και πώς τη διαχειρίζεται η στήση του.
1: Ρε παιδί μου, το έχει φύγει η όρεξη, ούτε μόνος μου κάνω κάτι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό λέει το άνθρωπο.
2: Μα σηκώνεται, πώς πέφτει.
1: Δεν θέλει, ρε φίλε.
3: Με σφαλιάρες.
1: Κάτω!
4: Μήπως περνάει ανθρώπαυση.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν περνάει ανθρώπαυση ή όχι, τίποτα άλλο. Αρχίζω να το συζητάω με τη γυναίκα μου. Μου λέει ότι Στην αρχή μου λέει ότι δεν σε καταλαβαίνω. Άρχισε να μου λέει μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Πέρασε το μυαλό της το πονηρό. Της εξηγώ ότι δεν υπάρχει κάτι. Άρχισε να ψάχνει το κινητό μου. Άρχισε
0: έχει
1: να κάνει διάφορα
0: κάτι
1: πράγματα.
0: Στην εμφάνισή της, λέει κάτι
1: δεν
0: τέτοιο,
1: έχει εμφάνιση έχει. Τίποτα. Ούτε κανένας είναι ακριβώς το ίδιο. Της εξήγησα, το κατάλαβε και ίδια μετά από τρεις μήνες που νόμιζε ότι υπήρχε κάτι άλλο και δεν ήθελα να κάνω σεξ. Ότι δεν θέλω να κάνω άλλο σεξ. Το δίλημά μου είναι ένα. Πήρα τηλέφωνο και φίλο μου γιατρό. Δεν θα σας πω τι μου είπε.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλει να, δεν γράφει. Δεν θέλει να σας πω τι μου είπε. Περιμένει εμάς να το πούμε.
0: Τα λέω περισσότερο.
1: Το δίλημα.
4: Πες το ότι περιμένεις εμάς.
1: Όχι, το λέει με την έννοια του δίλημματος.
4: Τι, ποιο είναι το δίλημα.
1: Κάνω από εδώ και πέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Νιώθω ότι η γυναίκα μου δεν θα τα αντέξει πάρα πολύ
0: ναι,
1: αυτό.
0: Τι ισχύει.
1: Το επιβεβαιώνει. Μετά από 25 χρόνια αγάπης, μπορείς να μείνεις με έναν άνθρωπο ενώ εσύ δεν θέλεις να κάνεις σεξ. Όχι μαζί του, γενικά. Μπορεί να μου περάσει σε ένα χρόνο, σε δύο, σε πέντε μήνες. Θα έχει την υπομονή, θα έχει την υπομονή η γυναίκα μου.
0: 15 λεπτά.
5: Ο γιατρός άφησε παράθυρο αισιοδοξίας.
1: Καταρχάς περιγράφω μόνο 1,5 λεπτό.
0: Σιγά μου περιγράφεις και μισό.
1: Στην 52 ξεκίνησα. Και είναι 53.
0: Άντε ρε, αποκλείεται.
1: Λοιπόν, θα έχει την υπομονή η γυναίκα μου να με περιμένει. Τι να κάνω από εδώ και πέρα, τι θα έλεγατε ακόμη και στη γυναίκα μου.
4: Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν την έχει κάνει αυτή την κουβέντα με τη γυναίκα του.
1: Και τι του δεν με ακούς, Ρενάση.
4: Προφανώς η γυναίκα
1: ότι έχουν περάσει τρεις μήνες.
4: Προφανώς η γυναίκα του, οκ, okay, νόμιζε και όλα αυτά. Μετά από έξι μήνες, προφανώς.
1: Μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο να θέλει να σταματήσει να κάνει σεξ.
4: Προφανώς για να μας το γράφει, συμβαίνει.
1: Λέω γενικά, μπορεί ο άνθρωπος να είναι ψυχολογικό. Αλλά λέω, έχει.
0: Εγώ εκεί ήθελα να σε πάω. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάει ή σε έναν θάνο ασκητή ή πρέπει να πάει σε έναν ψυχολόγο που περνάει αρχές κατάθλιψης.
4: Ναι, γιατί
0: δεν γίνεται
1: δεν έχει πάντως καθόλου, δεν έχει ούτε κατάθλιψη, είναι μια χαρά. Ούτε...
0: Δεν
1: μα δεν
0: γίνεται
1: δεν
0: έτσι ξαφνικά ρε φίλε, κάτι κρύβεται πίσω από αυτό.
4: Τι μωρό είσαι εσύ.
5: Ταρτούφο.
4: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσει λίγο να ξεπεράσει αυτό το συνέστημα, γιατί κάνοντας έρχεται η όρεξη.
5: Ακριβώς, τρώγοντας. Αφού βλέπεις ότι είσαι διαθέσιμος.
4: Ναι.
5: Εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν βάζεις κάτι πάνω να κάτσει.
4: Ναι, και αν δηλαδή πραγματικά δεν συντρέχει άλλος λόγος, να προσπαθήσει λίγο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα του ξανάρθει.
0: Μήπως να του προτείνουμε κάτι άλλο.
5: Μήπως είχε. Τι να
4: το πει. Πες βρε κολπατζή.
0: Να το κάνουν λίγο πιο kinky το θέμα.
5: Πες ρε, πες ρε Παναγή. Βάλε μας τα στάδι τα τσεκάλις. Πες μας. Τι βρωμίες κάνετε εκεί πάνω. Αλήθεια. Φτιάξε μας.
0: Μήπως Γρηγόρη να βάλει λίγο έτσι.
5: Έλα,
0: να συζητήσει με τη γυναίκα του. Να βάλει κανένα ερωτικό βοήθημα. Κάμια χειροπέδα.
5: Χειροπέδα.
0: Κανένα.
1: Αγίε, εδώ μιλάμε σοβαρά.
0: Ολόσωμο
1: δερμάτινο.
0: Ολόσωμο δερμάτινο.
1: Μπορεί να σεβαστεί λίγο μια κατάσταση. Πες με, δεν έχω τι να πω. Δεν το ξέρω το θέμα.
0: Μα έχω.
1: Δεν έχει να κάνει με ερωτικό ότι δεν έχει κάποια. Του έχει σταματήσει.
0: Ναι, αλλά το κάνει λίγο κίνκι. Μπορεί να του ξαναρθεί ο
5: Ρίτσα. Κάτσε να δούμε τι άλλο έχει στην πλάπα του.
1: Αν πραγματικά από μια φορά να πει.
0: Ένα τρίτο πρόσωπο να πει.
5: Πάνα το.
1: Μπορεί να μην θέλει βλακίε. Δηλαδή, ειλικρινά το λέω τώρα.
0: Δεν λέω βλακίε.
1: Δεν έχει να κάνει με τίποτα από όλα αυτά. Δεν θέλει να κάνει σεξ πια. Και λέμε, ένας άνθρωπος που είσαι 25 χρόνια μαζί του μπορεί να κάνει την υπομονή να περιμένει.
0: Ναι, μα τώρα λέμε όμως ότι πρέπει να το παλέψει. Δεν θέλει να κάνει, ξέρω. Ας μην κάνει.
1: Δεν θέλει,
0: α,
1: δε,
0: το είπαμε,
1: τι να το παλέψει, δεν θέλει.
0: Να προτείνουμε κάτι. Ωραία, ας μην θέλει, μην κάνει.
1: Θα έμενες μαζί με την Ελένη, αν η γυναίκα είναι η γυναίκα 25 χρόνια με τα παιδιά σου, είστε καλά, περνάτε ωραία μαζί.
0: Όχι.
1: Αλλά κάποια στιγμή μετά από 25 χρόνια σου λέει δεν θέλω να κάνω άλλο σεξ.
0: Κοίταξε τώρα, για να το πάρουμε και σοβαρά. Δεν είναι ένα χρονικό διάστημα το να μην έχει όρεξη να κάνει σεξ για 6 μήνες, δεν είναι κάτι που δεν έχει συμβεί σε κανέναν. Όλοι το έχουμε περάσει.
6: Όχι, Παναγή μου, δεν το
7: όχι όλοι.
4: Ένα χρόνο.
0: Έξι μήνες. Έξι μήνες για οποιοδήποτε λόγο μπορείς να.
4: Για ιατρικό λόγο.
7: Για εγκυμοσύνες, λες για ιατρικό λόγο.
4: Α, εγώ
0: δεν είναι κάτι.
7: Υγιές είναι να κάνεις.
0: Δεν είναι κάτι έξι μήνες.
4: Αφιονισμός.
0: Έξι μήνες τίποτα, ούτε μια φορά δηλαδή. Έξι μήνες.
1: Πάντε πάλι.
0: Δεν θέλει.
1: Τι είναι αυτό το παιδί.
6: Τώρα δεν είπες τίποτα.
1: Για άνοιξτε λίγο ρε Παναγιώτη. Άνοιξε λίγο. 2-11-7-0-7-9-31. Αν σα έχει συμβεί.
0: Αν σα περπατάει και θα ολοκληρώνει.
1: Ή αν σα συνέβαινε, τι θα κάνατε.
4: Μόνο μήπως έχει πρόβλημα με το προστάτη του. Δεν πάει να το κοιτάξει λίγο.
1: Άντε πάλι. Εντάξει, ρωτάτε, λέτε χαζομάρες.
6: Είπες πόσο χρόνο είναι.
1: Ναι, 55. Και η κοπέλα και η γυναίκα του 53. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλλιόπη, πόσο
1: καλό. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καλλιόπη μου, καλημέρα. Νομίζω δεν έχεις κάτι
5: δεν να,
1: να
5: πεις.
1: Παίρνει ένα για ένα καλημέρα, Καλλιόπη. 2-11-7-0-7-9-31.
5: Να το.
0: Γιώργο, δεν το λέω αυτό που μου στείλες.
5: Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
5: Κλείστε τώρα.
8: Καλημέρα.
1: Ναι, γεια σας, γεια σας. Σας ακούμε.
8: Εντάξει, επειδή και εγώ βρίσκομαι λίγο σε αυτή την ίδια φάση.
5: Όπα.
1: Μάλιστα. Είσαστε παντρεμένοι.
8: Πάνω κάτω περίπου στις ίδιες ηλικίες, ναι.
1: Ναι.
8: Θα ήθελα να πω ότι συμβαίνει αυτό, επειδή το έχουμε ψάξει.
1: Mm-hmm.
9: Εννοείται, κυρία μου, ότι δεν θέλετε εσεί ή δεν θέλετε εσεί.
1: Α, να μιλήσει τη γυναίκα.
9: Δεν καταλάβουμε τι εννοεί. Περίμενε, ρε Γρηγόρη, μην αντιδράσει έτσι.
8: Για κάποιο χρονικό διάστημα. Για κάποιο χρονικό διάστημα ο σύζυγος.
9: Αυτό.
8: Δεν είχε να κάνει ούτε με απιστία ούτε με τίποτα. Είχε να κάνει καθαρά ψυχολογικά με την πίεση, με τις δουλειές, με τα παιδιά.
1: Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος όταν ξέρεις ότι ο άνθρωπος ούτε σε απατάει ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά κάποια στιγμή δεν θέλει να κάνει σεξ. Υπάρχει όριο αντοχής για τον άνθρωπό σου να το σεβαστεί σε αυτό το πράγμα. Να μην κάνεις.
8: Υπάρχει. Μπορείς να το σεβαστείς, μπορείς να περιμένεις.
1: Πόσο? Πόσο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αντέξει ένας άνθρωπος σήμερα που αγαπάει τη γυναίκα του ή η γυναίκα που αγαπάει τον άντρα της? Πόσο? Ένα χρόνο,
8: νομίζω
1: δύο
8: για
1: χρόνια,
8: πάντα.
1: Τρία χρόνια,
8: νομίζω
1: για πάντα.
8: Και για πάντα.
1: Και για πάντα. Να, το δέχομαι αυτό που λέει.
4: Ναι, και εγώ
1: και
4: το δέχομαι.
9: Να είναι δηλαδή ένα ζευγάρι μαζί χωρίς να κάνει σεξ.
4: Ναι.
9: Και το δέχεστε
4: ναι.
9: όλοι.
4: Ναι.
9: Okay.
1: Εσύ θα χωρίζεις?
8: Από τη στιγμή που δεν αφορά κάποια απιστία και αφορά καθαρά θέμα ψυχολογικού και ψάχνονται να βρούνε το τι συμβαίνει και το έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι κάτι που αφορά απιστία παρά μόνο κάτι ψυχοσωματικό.
9: Ναι, θα καθόσαστε δηλαδή χωρίς να κάνετε σεξ μια ζωή.
1: Γυναίκα σου λέει,
8: όταν αγαπάς έναν άνθρωπο θα πρέπει να αποδεχτείς και μια τέτοια δυσκολία η οποία μπορεί σε 6 μήνες, σε 8 μήνες, σε ένα χρόνο να επανέλθει πάλι.
5: Σωστό.
1: Απλά λέω, οπότε, υπάρχει άρα ουσιαστικά, αν δεν επανέλθει, υπάρχει χρόνος κάποια στιγμή. Τώρα, βέβαια, πώς να προβλέψεις τι θα πάθεις στο τέλος. Μπορεί να πάθεις κάποια στιγμή να θες οπωσδήποτε να κάνεις σεξ μετά από 2-3 χρόνια που δεν έχεις κάνει και να μην αντέχεις.
9: Από 2-3 χρόνια.
1: Ναι, ρε φίλε, μετά από 2-3 χρόνια. Γιατί? Να σου πω, Παναγία, αγαπάς την Ελένη πραγματικά. Η Ελένη μπορεί να πέσει σε μια φάση να δει τη ζωή της που να μην θέλει να την ακουμπήσεις. Τι θα κάνεις, θα πάει να βρεις μια άλλη να κάνεις σεξ?
9: Μου, θα κάνω, πάλι, θα κάνω υπομονή ένα μήνα, δύο μήνες.
1: Άρα μετά, δύο χρόνια. Άρα μετά από ένα χρόνο.
9: Μετά Γρηγόρη μου, συγγνώμη που στο λέω. Ένα λεπτά, κύριε παιδιά.
1: Πέστε, καμπάτησε μου, το λέω ένα χρόνο. Δεν θέλει να τα.
9: Συγγνώμη που στο λέω. Μετά είναι φιλικό. Εγώ την Ελένη δεν την παντρεύτηκα για να είμαστε φίλοι και να παίζουμε σφαλιάρες στον καναπέ. Την παντρεύτηκα γιατί είμαι ερωτευμένος και θέλω να κάνουμε έρωτα.
1: Πάρα πολλές γυναίκες λοιπόν σου λέω εγώ ότι μετά από διάφορες ηλικία και μετά πέφτουν σε μια τέτοια κατάσταση να μην θέλουν να κάνουν να τι ακουμπήσουν και μπορεί να κρατήσει και ένα και δύο χρόνια.
9: Μη μου το πα τώρα στο ιατρικό. Αν υπάρχει ιατρικός λόγος, δεν το συζητάμε.
8: Γιατί
1: τι θα κάνεις, δεν
8: έχει.
9: Αν λοιπόν έτσι μου λέει δεν έχω όρεξη, συγγνώμη, δεν είμαστε αντρόγινο. Δεν μπορούμε να είμαστε. Πρέπει να χωρίσουμε.
1: Δεν έχω όρεξη. Σημαίνει ότι δεν το κάνει η γανάζια. Δεν τη βγαίνει. Δεν είναι ότι το κάνει εσένα σαν άζη.
9: Μα άμα εγώ όμως δεν κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου, ποιον θα κάνω?
1: Με κανέναν. Θα μείνει μαζί γιατί την αγαπά.
9: Μα τι λες τώρα, μωρέ Γρηγόρη.
1: Άρα δεν θα μείνετε
9: πίσω.
1: Άρα δεν θα περιμένετε.
9: Εννοείται πως όχι.
1: Ωραία, οκ, το δέχομαι αυτό. Η γυναίκα λοιπόν αυτή που μας λέει στο τηλέφωνο λέει ότι εγώ να περιμένω.
9: Εντάξει. Και πώς θα ξαναβρεις, ρε
8: παιδί. Παναγία, άκουσα με λίγο. Ναι. Είσαι πάρα πολύ μικρός ακόμα για να καταλάβεις ότι η γυναίκα υπάρχει και αυτό που λέγεται μηνόπαυση.
9: Ναι,
8: αυτό μπορεί να κρατήσει και 3 και 5 και 7 και για τον άντρα. Και 3 και 5 και 7 χρόνια. Αν με έναν άνθρωπο είσαι πάρα πολλά χρόνια μαζί και μετά από 30-35 χρόνια φτάσεις σε αυτό το σημείο, δεν του κλείνεις την πόρτα μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, γιατί περνάει αυτή τη φάση. Είσαι δίπλα του και τον στηρίζεις και του κρατάς το χέρι και του λες πάμε μαζί να το δούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
9: Και γιατί, θυμίσαι μου το όνομά σου.
8: Κατερίνα.
9: Κατερίνα μου. Και όπως εγώ μπορώ να κατανοήσω και ένα και δύο χρόνια, γιατί δεν μπορεί και εκείνη να κατανοήσει ότι και εγώ, όπως εκείνη δεν έχει όρεξη, εγώ έχω? Δηλαδή, γιατί πρέπει να είναι μονομερής η κατανόηση?
8: Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρονικά διάστημα που είσαστε μαζί με τη γυναίκα σου, δεν υπάρχει στιγμή που εσύ να θέλεις και εκείνη να μην θέλει και να γίνει ή το αντίστροφο.
9: Ένα-δύο χρόνια όχι.
8: Όχι, δεν με κατάλαβες τι λέω. Μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είσαι παντρεμένος, μπορεί να συμβεί να έχεις εσύ τη διάθεση και να μην έχει εκείνη, αλλά να γίνει πράξη μόνο και μόνο για να μην σου χαλάσει το χατήρι ή το αντίστροφο.
9: Σωστό. Εννοείται.
8: Πολλές φορές μπορεί να συμβεί αυτό.
9: Συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα.
8: Άρα λοιπόν, όταν εκεί το αποδέχεσαι τα καλά, όταν θα της προκύψει κάτι ή θα σου προκύψει κάτι, θα πρέπει να σου πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ άντεξα ένα χρόνο. 6 μήνες, 2 χρόνια. Τώρα δεν μπορώ να αντέξω άλλο, οπότε πάω παρακάτω. Δεν είναι έτσι.
9: Γιατί δεν είναι πολύ ξεκάθαρο? Δηλαδή, γιατί να κατανοήσω εγώ έναν άνθρωπο που δεν έχει όρεξη και να μην κατανοήσει εκείνη εμένα που έχω όρεξη? Ή το ανάποδο.
8: Μα πρέπει να το κατανοήσεις αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι θέμα ιδιοτροπίας. Δεν είναι θέμα παραξενιάς.
1: Είναι θέμα...
8: Δεν είναι θέμα είναι
9: ψυχολογία.
8: Είναι ψυχολογία, ορμονικό κλπ.
9: Ωραία, πάμε να σε βοηθήσω να το λύσουμε. Παιδιά, για μένα δεν υπάρχει, αντρόγινο και γάμος, αν δεν υπάρχει το ερωτικό κομμάτι. Στο μυαλό το δικό μου. Μετά πάμε να το αφήσουμε να μείνουμε φίλοι. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα, πάρα πολύ. Να πάρουμε και μια τηλεφωνική γραμμή. Ευχαριστούμε
8: καλά.
1: Πολύ.
8: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Υπάρχει και από τη Κατερίνα, όπω είναι και πάρα πολλοί κόσμοι που παίρνουν τώρα μηνύματα, ότι και αυτοί θα περιμένανε.
9: Πότε θα έρθει η όρεξη.
1: Όπω κάποιοι δεν περιμένουν.
9: Μπορεί να υπάρχει.
1: Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ, πείτε μα την άποψή σα για αυτό το δίλημα του Γιώργου.
10: Κοιτάξτε να δείτε. Θα συμφωνήσω από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τον Παναγία.
1: Όχι, Θεέ μου,
9: κύριε μου.
1: Τα ύστερα του κόσμου.
10: Γιατί σας εξηγεί ο Παναγής και λέει συνέχεια ότι εκτός αν υπάρχει ιατρικό θέμα.
9: Εννοείται, αυτό το κατανοούμε. Δεν το συζητάμε.
1: Αν υπάρχει ιατρικό θέμα, θα το δεχόσουμε.
9: Καλά, προφανώς.
1: Για 30 χρόνια, ας πούμε.
9: Καλά, για 30, όχι για 62.
1: Για πάντα.
9: Για πάντα.
1: Για πάντα. Σου λένε ιατρικά ότι δεν μπορεί να ξανακάνει η γυναίκα σου.
9: Θα έρωτα. Το βρίσκαμε κάπως αλλιώς άμα δεν μπορούσε να κάνει.
1: Πώς θα το βρίσκατε αλλιώς.
9: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
1: Πώς αλλιώς, ρε φίλε. Δεν θα μπορεί να κάνει έρωτα με τη γυναίκα σου.
7: Ένα Ρωστάκο, πες τα πάλι.
9: Ναι, δεν καταλαβαίνει ο Γρηγόρης. Τώρα θέλω να το εξηγήσω αναλυτικά.
1: Όχι, δεν γίνονται τα πράγματα. Όχι, δεν με έναν άλλον άνθρωπο εννοώ.
9: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που μπορεί να κάνει πέρα από το σεξ.
1: Δεν θέλει να ασχοληθεί με τίποτα σεξουαλικό.
9: Είναι Γρηγόρη, τώρα το τραβάς τα άκρα.
1: Έλα, Παναγία μου, κάνεις λάθος, φίλε. Ξέρω ανθρώπους, τώρα συγγνώμη, το όνομά σου πώς είναι, φίλε, που πήρες?
10: Μανώλης.
1: Μανώλη μου, ξέρω ανθρώπους που ενώ μείνανε, είναι στο γάμο τους, το ρίξανε πάρα πολύ στη θρησκεία. Και αποφάσισαν, ενώ είναι μέσα στο σπίτι, άκουσε με λίγο, Μανώλη, άκουσε με λίγο, επειδή ξέρω και δεν είναι ένα σχέδιο. Το ρίξαν στη θρησκεία. Συνέβη κάτι στο σπίτι, άσχημο. Mm-hmm. Απόλυτα ενός ανθρώπου.
9: Ωραία.
1: Μην λέω τώρα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο.
9: Okay.
1: Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ της οικογένειας, έτσι, από ένα δικό τους άνθρωπο, που το ρίξε στη θρησκεία. Ωραία. Ο ένας από τους δύο. Και δεν ήθελε να ξανακάνει και τάχθηκε εκεί, στο Χριστό.
10: Ναι, ναι. Λοιπόν, Γρηγόρη μου, ναι, η θρησκεία δεν λέει να μην κάνεις έρωτα με τον σύζυγό σου, με τον άνθρωπο.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις.
9: Δεν τον ένοιαζε. Δεν ένοιαζε σε αρχική απόλαυση.
1: Ναι, τάχθηκε, ρε παιδί μου, δεν ήθελα να κάνει ξανά.
9: Εμένα με ρωτάς, τα χώριζα λοιπόν.
1: Τα χώριζες. Ναι, το δέχομαι. Μανώλη, εσύ τα χώριζες.
10: Είναι η άποψη του Παναγίου.
1: Βεβαίως, σεβαστείτε.
9: Εννοείται.
10: Κοίταξε, Γρηγόρη, δεν μπορώ να πω αν θα χώριζα. Πάντως σίγουρα θα το έφτανα στα άκρα για να βρω την άκρη.
9: Θα το πάλευες. Καλά, αυτό εννοείται.
1: Μάλιστα.
10: Τον άνθρωπό μου δεν θα τον άφηνα με τίποτα.
7: Σίγουρα δεν θέλει αδράνεια, σε αυτό συμφωνώ και εγώ.
10: Δεν
7: θέλει προσπάθεια.
10: Για να είμαι μαζί του, για να είμαι τόσα χρόνια.
7: Ναι.
10: Όλοι έχουμε τις τραβές μας, όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Στον άνθρωπό μας και σπάμε. Έτσι κάπου εκεί θα βγει. Αλλά ναι, σίγουρα θα το πάλευα μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Τώρα τον αφήσω να. Ιατρικά δεν γίνεται. Και εκεί θα το προσπαθούσαμε, έτσι. Και εκεί πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά. Όντως και αυτό που λέει ο Παναγής, για να παντρευτώ, τον άνθρωπο μου το βλέπω και ερωτικά. Δεν το βλέπω φιλικά.
1: Συμφωνώ,
10: δεν βλέπω.
1: Αλλά έχεις περάσει.
10: Να μείνουμε στο σπίτι, άμα είστε συγκάτοικοι.
1: Βέβαια. Έχουν περάσει 20 χρόνια. 25 χρόνια είναι μαζί τα παιδιά και είναι μια χαρά. Τώρα του συμβαίνει αυτό.
10: Η μάνα μας μόνο αυτό δεν μας έδινε. Αλλιώς θα μέναμε εκεί. Όλα τα άλλα τα είχαμε.
1: Μανώλη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
10: Έχουμε και αυτό. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Σχολιάσω αυτό που λέω στο τέλος ο Μανώλης. Πάμε για ένα τελευταίο. Ναι, εντάξει, πάμε. Πάμε τελευταίο ένα τηλεφώνημα για να δούμε, παρακαλώ.
9: Μας το κλείσαν.
1: Μα δεν μας το κλείσαν, έπεσε η γραμμή, ρε πάλι. Μας το κλείσαν. Έχετε κάποια.
2: Μας το κλείσαν, μπορείτε να γεννείς.
1: Παρακαλώ, καλημέρα. Πέφτει η γραμμή.
4: Του πέσε.
11: Στις πισίνες, γιατί δεν έχει λουκουμπατζίδες. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 102,2. Αποκλειστικά.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια σε σχήμα αρκουδάκι ή αστεράκι με υπέροχη γεύση φράουλα ή σμέουρο συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, κάνοντας τη λήψη βιταμινών ευχάριστη. Το VitaFix Immuno περιέχει σε ένα ζελεδάκι βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου, ενώ τα VitaFix Multiprobio συνδυάζουν προβιωτικά και πρεβιωτικά μαζί και βιταμίνες A, D, C και B και φολικό. Δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδυμες ίνες. VitaFix Gummies για σούπερ δυνατά παιδιά και είναι στα φαρμακεία. Θα τα βρείτε από την ίντερνετ. Καλημέρα στη Μαρία από το Γέρακα. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από τον Πειραιά. Στον Γιάννη που μας ακούει από την Πάτρα και στον Αλέξανδρο από τα Γιάννενα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά και στην Αθηνά που μας έχει στείλει μήνυμα από το εξωτερικό. Είμαι λέει εδώ στην Ξενιτιά και σας ακούω και έτσι νιώθω λίγο Ελλάδα. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτή είναι η ουσία του ραδιοφώνου. Ότι έχεις κάτι δίπλα σου να ακούς που σε γυρνάει έτσι στον τόπο σου, στα μέρη σου. Ελπίζουμε γρήγορα εδώ έστω και για διακοπές. Αθηνά μου. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας, τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Πάω και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο με μια πρώτη πρόγνωση για τα νέα για τον καιρό. Χθες δεν μας τα είπε και πολύ καλά ο καιρός, πολύ μουντήλα και πολύ νωρίς. Μέσα Σεπτέμβρη και χειμώνιασε. Δεν μ' αρέσει αυτό. Πρέπει να ανοίξουμε καλοριφέρ. Το πετρέλαιο τα μαθαίνετε. Τέλος πάντων, μην ξεκινάω έτσι αρχή του μήνα, πάμε και ερχόμαστε.
1: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
2: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Με πιάσε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας. Καλημέρα και καλό μήνα για ακόμη μία φορά. Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Ο Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Θα πάμε μαζί παρέα μέχρι και τις 7. Για εσένα που έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια να ζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη, αποτελεσματική από ποτέ. jobfind.gr. Εκεί που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα σε όλους σας που από νωρίς το πρωί έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω ότι έχουμε τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, εδώ εγώ το πρωί μια πρώτη πρόγνωση. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10. Νταν να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια και Πέμπτη σήμερα και ξεκίνημα του μήνα θα έχουμε και μια εικόνα για Σαββατοκύριακο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Για πάμε όμως, Νίκο, πάτε το να ρίξουμε μια πρώτη ματιά για τους πολύ πρωινούς.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 5η 1η Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή της Αθήνας θα έχει αυξημένη συννεφιά και λίγες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για ασθενή τοπική βροχόπτωση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη συννεφιά με τη θερμοκρασία στους 15 με 20, όπως είπαμε, τις μεσημεριανές ώρες μπορεί να φτάσει και τους 20 βαθμούς Κελσίου, τις βραδινές ώρες θα έχουμε σταδιακή βελτίωση με λίγες νεφώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Αυτά εγώ εντάχει. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια τόσο για σήμερα όσο και για το τι εικόνα έχουμε όσο πάμε προς το Σαββατοκύριακο.
2: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά.
3: Πρωινό σφαίρα.

0: Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ στο www.day.gr. Να πω μια καλημέρα στον Μπάμπη που μου έχει στείλει μήνυμα στο Instagram και λέει: Παναγή, πόσο ωραία και λαχταριστά φαίνονται αυτά που έχει ανεβάσει και δίνει giveaway. Μέχρι και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε: Μπήκα και παρήγγειλα, τα έλαβα σε δύο μέρες και είναι καταπληκτικά. Γιατί ξέρουμε τι ανεβάζουμε, το τσεκάρουμε πρώτα. Και μιλάω φυσικά για τον giveaway που τρέχει στο Instagram το δικό μου από τη Διαμαντούλα, τη φίλη μου, διαμαντούλα.gr, το site της, με όλα αυτά τα πολύ ωραία, τα παραδοσιακά, τα αγνά, τα ποιοτικά προϊόντα. Από εκεί έξω από τη φύση που βγαίνουν και τα μαζεύουν, μόνο αγνά. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Αυτά που ξέρει ότι αξίζουν. Αυτά μπορείτε να βρείτε στο διαμαντούλα.gr. Από μακαρόνια, από γλυκά του κουταλιού, από τραχανά, από. Και τι δεν έχει. Μέλι αγνό, ωραίο, καταπληκτικό που μοσχοβολάει πραγματικά. Και μπείτε στο Instagram μου, Παναγής Τζορτζάτος, να λάβετε μέρος στο giveaway. Είδατε, εγώ σας τα λέω. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: 30 Οκτωβρίου.
2: Ναι.
1: Από το, εμείς είμαστε από το γραφείο κινήσεως για να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό γράμμα, email, πώς λέγονται αυτά, στη Μονή να είναι ενημερωμένη. Παρθενία, παιδί μου, πάρε λίγο το τηλέφωνο. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Χούλιο Χουλιάρα.
2: Ναι.
3: Κύριε Αλέξανδρε Χούλιο Χουλιάρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευλογία.
3: Ευλογείτε. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά εσείς?
3: Καλά είμαι κι εγώ. Πείτε μου.
2: Μου είπε και ο πάντερ Καλίνικος που θα έρθουμε ως προσκυνητές, μιας και είμαστε μια ομάδα ποδοσφαιριστών εμείς.
3: Πόσοι είστε?
2: Θα είμαστε 10.
3: 10 είστε πολύ.
2: Ναι. Δεν ξέρω γιατί με παρέπιψες εσάς, γιατί εμείς έτσι θα έρθουμε.
3: Εγώ
2: θα έρθουμε.
3: Είμαι η μοναχή Παρθενία και τα ρυθμίζω όλα. Όλα μάλιστα. Τα ρυθμίζω.
2: Μάλιστα, κυρία μου Παρθενία. Ωραία. Εγώ τι θέλετε από μένα να σας πω?
3: Θέλω να μου πείτε λεπτομέρειες, Χούλιο Χουλιάρα Αλέξανδρος.
2: Εμένα με πήρε τηλέφωνο πάτερ Καλλινικός, επειδή είδε ότι μέσα από τα site ότι εμείς είμαστε παλιοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή ο κύριος Χατζόγλου.
3: Πόσο παλιοί.
2: Εντάξει, εμείς είμαστε μια ηλικία τώρα 59, είμαι 63.
3: Εσείς πόσο χρονών είστε?
2: Εγώ είμαι 63. Εγώ είμαι 63. Αλλά είμαστε ενεργοί ακόμα. Εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο ακόμα.
3: Είστε ενεργοί. Και 63.
2: Ενεργοί ως παλέμαχοι.
3: Μεταλαμβάνετε συχνά?
2: Ως παλέμαχοι, μ' ακούτε?
3: Μεταλαμβάνετε συχνά?
2: Συχνά όχι, αλλά μεταλαμβάνω. Ναι.
3: Το σώμα του κυρίου να το πίνετε, κύριε, συχνά.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Κύριε Αλέξανδρε Χουλιάρα Χούλιο.
2: Ναι.
3: Είστε μεγάλη ομάδα. Πολλά τα προβλήματα. Συνδέεστε μεταξύ σας?
2: Ναι.
3: Πώς συνδέεστε?
2: Ορίστε. Είμαστε από μια περίπτωση.
3: Ηρεμία τώρα που μου έδωσε ρόλο.
2: Έχουμε έρθει το Άγιο Όρος, έρχομαστε πολλές φορές αυτή με την παρέα.
4: Παρθένα Ιουλία. Παρθένα Βερίνα.
3: Έρχεται η Παρθένα Βεργινία. Βαρβάρα τη λένε, όχι.
1: Λοιπόν, ναι. Δώσατε τα νούμερά σας. Θέλουμε να φτιάξουμε μπλουζάκια.
3: Ξύπνησε ο Χούλιο.
1: Κύριε Αλέξανδρε Χουλιάρα.
2: Έλα και πάτρε Καλλινίκη.
1: Ο κύριος πατέρας Αχιλλέας Κιτσάτης σας έκανε φάρσα!
0: Ήτανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιανός, Αντωνίου, σφαίρα κατά 2,2.
2: Ρε παλιόπαιδα.
3: Σας τη σκάσαμε.
1: Υπέροχη. Νομίζω είναι η φάρσα της χρονιάς. Μας έστειλε όλες τις πληροφορίες για να σας κάνουμε φάρσα για την επικίνδυνη επίσκεψη.
5: Τι γλυκός άνθρωπος φαίνεσαι εσύ.
1: Πραγματικά. Θέλω να έρθω Αίγιο Καλάβριδα εκεί που είστε στην Πάτρα να δω αγώνα, να έρθω να σας παρακολουθήσω, να σας γνωρίσω από κοντά. Είστε υπέροχος.
5: Γεια σου γλυκέ μου Χούλιο, είσαι υπέροχος.
1: Χούλιο μόνο, τίποτα.
5: Γεια σου Χούλιο. Χούλιο, ανοίγουν τρία γήπεδα στο Άγιο Όρος καινούρια.
2: Σήμερα έγινε αγάπη Παναγής.
3: Γεια σου Βάσια.
5: Χούλιο, ανοίγουν τρία γήπεδα σε τρεις μονές και φτιάχνουν και ένα μεγάλο για πάνω από 40.000.
1: Πάμε για το τουρνουά.
5: Γεια σου Χούλιο.
6: Έχω μια απορία.
7: Ναι.
6: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
7: ναι,
6: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
7: Σοβαρή ερώτηση.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Και κάπως έτσι ακούς ένα μπαμ και πέφτει το κινητό σου και σπάει. Μην αγχώνεσαι όμως, γιατί σου έχουμε τη λύση. Γιατί σου έχουμε τη λύση όμως, δεν ξέρεις. Γιατί έχουμε Vodafone Tech Heroes. Κάνει τη συσκευή, την επισκευή της συσκευής σου γρήγορη και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα σου, προτείνει τη λύση χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις και πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και σίγουρα δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Vodafone ή Vodafone.gr για να μάθεις πολλά περισσότερα. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7. Αμέσως μετά εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Νάνση Αντωνίου, Παναγίου Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Για να πάμε και στο ξεκίνημα αυτού εδώ του μήνα παρέα μέχρι και τις 10. Καλό μήνα, είπαμε, θα ξαναπούμε γιατί σήμερα είναι 5η-1η Οκτωβρίου. Λοιπόν, εδώ φυσικά και για αυτό το μήνα έχουμε τα καταστήματα Lidl. Είναι στην παρέα μας, μας στηρίζουν, τα αγαπάμε και μας αγαπάνε. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε. Α, καλημέρα και καλό μήνα για ακόμα μία φορά.
1: Πρωινό Σφαίρα, Οκτώβερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: και φάμαστε.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
16: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.

0: το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
5: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
6: Ναι, ναι,
7: ναι. Έλα ρε παιδί μου.
8: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
10: Να το πλαγιάσω.
11: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
12: Ζόρδος Διαλός.
13: Πούτο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
14: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
15: Να σε δωρούν.
16: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
17: Παναγή Τζορτζάτο.
18: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
19: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
20: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούδη.
21: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
22: Ένα, τρία, δύο, ένα.
23: Καλημέρα!

0: εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Μπήκε και ο Γιώργος. Ρε Γιώργο μου, λίγο υπερβολή όμως τώρα, ε. Μπλούζα, φούτερ, μπουφάν. Δεν είναι, δεν το Δεκέμβρη τα βάλεις.
1: Δεν υπάρχει χειρότερος, σκατόκαιρος από αυτό το πράγμα. Δηλαδή που ξεκινάει και νιώθεις ότι κρυώνεις και μετά πιάνει ζέστη.
0: Ναι, ναι, αυτά ναι, που φοράς, ναι.
1: Θες να τα βγάλεις, θες να βγάλεις το πετσί σου ξαφνικά. Αρχίζεις ναι. και δρώνεις μέσα στα μάξι.
0: Γιώργο, πότε ήταν η τελευταία φορά? Καταρχάς καλημέρα, καλώς ήρθατε σήμερα. Καλό μήνα!
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, 1η Οκτώβρη.
1: Μπράβο.
0: 7 λεπτά μετά τις 7 είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγες για ψώνια να ψωνίζεις ρούχα? Δικά σου, για σένα.
1: Πολύ συχνά κάνω ψώνια, γιατί.
0: Όντως.
1: Επειδή με βλέπεις 15 χρόνια, 15 χρόνια κάθε μέρα, ξέρεις όλα τα ρούχα μου.
0: Όλα.
1: Έχεις βαρεθεί. Θες μια αλλαγή. Σε μένα. Όχι σε σένα. Βλάχο που μου έρχεσαι όλες τις βερμούδες να μου τις έρνονται κάτω μέχρι τον αστράγαλο.
0: Είναι στυλ. Είναι στυλ.
1: Τι στυλ, μωρέ.
0: Γερομπαμπάλα, δεν ξέρεις.
1: Να.
0: Να το στυλ.
1: Πάμε, πάμε να παίξουμε έξω.
2: Τι έγινε η τσάντα του
0: γιατρού. Α, ναι, πού πήγε η τσάντα του γιατρού, ρε.
2: Τι λέγατε για στυλ, γιατί πράγμα.
0: Του έλεγα.
1: Αήθεια επίθεση για άλλη μια φορά. Μου λέει πόσο καιρό έχεις να πας για ψώνια. Άκου τι...
0: Μα φοράει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
1: Ξέρεις, ρε, νομίζω ότι περνάει όλο το βράδυ πριν κοιμηθεί και λέει τι θα το πω αύριο να το πικάρω.
3: Και θέλω να σου πω ότι
1: να
3: είσαι,
1: το πικράνω.
3: Παράξενα καλός μαζί του.
0: Γιώργο μου.
3: Πρέπει να τον αγαπάς πάρα πολύ.
1: Δεν φτάνω επειδή άλλαξε θέση.
3: Με άλλον
1: Γιώργο μου.
0: Άμα έχεις και οικονομικό θέμα, πες μου να σου βγάλω καμιά δωρε πιταγούλα.
1: Πολύ σκληρός.
3: Πήγατε, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, καλό μήνα. Έξω κάνει λίγο κρύο. Εσείς έτσι που μας ακούτε τώρα πριν βγείτε, έχει λίγο μια παράξενη κίνηση στην Εθνική Οδό. Εδώ μετά τη. Χωρίς να καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Μακάρι αν έχει γίνει κάτι να είναι μόνο υλικές ζημίες, γιατί εμείς έτσι η καθημερινή της Εθνικής.
0: Εγώ πάντως που είμαι εδώ από τις 6 και έχω ρίξει μια ματιά,
3: δεν έχει γίνει. Μακάρι να μην έχει γίνει τίποτα. Μακάρι να μην έχει γίνει τίποτα.
4: Τώρα είχε.
3: Αλλά
4: τώρα.
3: Πάνε σημειωτών από εδώ και κάτω. Δηλαδή από την Αττική Οδό και κάτω προς Πειραιά.
4: Πηγαίνουν σημειωτών. Μερικές μέρες που λες, παιδί μου, τι έγινε τώρα.
3: Ναι, είναι φοβερό αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται, πού είναι τα τσιρτζίγκαλά σου εδώ πέρα, το σαν σήμερα.
0: Τσιρτζίγκαλά.
3: Ναι, πώς είναι λίγο. Τι κάνετε.
0: Πείτε λίγο πώς περάσατε χθες.
3: Έχουμε.
0: Κάνατε.
1: Δεν πέρασε και πολλές φορές από τότε που είδαμε την όμορφο φατσά σου.
3: Ναι. Έλα,
4: την έρχονται μου τσουνάρες.
0: Να σας πω μετά, πείτε, θυμίστε μου.
3: Χρόνια πολλά στον Ανανία, στον Ρωμανό και την Θηρεσία.
4: Τι συμπήρεξε για τον Ανανία και τον Θηρεσία?
3: Σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Καφέ. Χρόνια πολλά σε όλα τα καφέ της Ελλάδας, ρε παιδιά.
1: Χρόνια πολλά.
3: Βάλε το τραγούδι αυτό, ρε φίλε. Θα ιερώσουμε σε όλα τα καφέ της Ελλάδος που μας ακούνε από άκρη σ' άκρη, σε όλους τους λάτρεις του καφέ. Έτσι, αυτό το τραγούδι. Και μετά να πάμε στο σας. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων επίσης. Όταν γίνει ο παππούς. Και αυτό θα μπορούσε να πει.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους ηλικιωμένους.
3: Και Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας. Ποιο θα βάζετε τραγούδι, θα βάζετε? Ορίστε, σας είπα. Για τον καφέ, για τον Άδωνη. Για τους ηλικιωμένους όταν γίνει ο παππούς. Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας. Τι τραγούδι θα βάζετε,
0: Γιώργο?
5: Πίνω μπάφους και παίζω πρόσφυγα.
3: Καλό! Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε για τον. Γιατί ο καφές είναι ο καφές. Και να πούμε καταρχάς, θυμηθείτε τους ηλικιωμένους, θυμηθείτε λίγο τους παππούδες και τις γιαγιάδες, θυμηθείτε λίγο όλους αυτούς που πραγματικά θέλουν να πάρουν ένα τηλεφώνημά σας, και έτσι πάρτε και τον παππού και τη γιαγιά σήμερα, αν έχετε, και έχετε το προνόμιο να ζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας. Οπότε να είναι όλοι γεροί. Λοιπόν, πάμε για καφέ. Χρόνια πολλά σε όλα τα καφέ του κόσμου!

0: να.
1: Και να το είχε φανταστεί αλλιώ το τραγούδι, το γρήγορο ήθελα να το πάμε στον Άδωνη εδώ.
0: Πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν.
1: Τα live είναι πιο γρήγορο που πηγαίνει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλα τα καφέ. Σε όλα τα καφέ που σήμερα γιορτάζει ο καφέ. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι γίνουν και κάτι εκδηλώσει εδώ στην Αθήνα, κάτι πράγματα γίνονται. Αλλά πάμε να δούμε και το σαν σήμερα τι έχει γίνει 1η Οκτωβρίου του 2000 πόσο, το 1900 πόσο, το 800 π.Χ. πόσο. Έγιναν πράγματα. Γιώργο Λένο.
2: Σα παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθε, σήμερα.
4: Σαν σήμερα λοιπόν το 1958 ξεκινά τη λειτουργία της διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ, η NASA, που είχαμε τη χαρά να στείλουμε και εμείς τον εκπρόσωπό μας εκεί, τον Παναγίτο Τζορτζάτο.
5: Αχα!
6: Έχω πάει
4: λίγο που έχεις πάει.
6: Το Port Canaveral, εννοείται.
1: Το Port Canaveral, ναι. Port Κατσίκι.
6: Έχω πάει ρε. Είναι πριν το Μαϊάμι. Έφυγα από Φλόριδα, ακούστε ρε να μάθετε.
1: Πριν την Καλλικράτη είναι. Βρε, άσε τώρα μας πεις που πήγες Port Canaveral.
4: Είσαι πορτόκαλος.
1: Άλλη ερώτηση θέλω να κάνω. Τι έγινε με εκείνο το παράρτημα της NASA που είχαμε γίνει στην Καλαμάτα.
4: Ναι.
1: Δεν είχαμε φτιάξει κάποια στιγμή για NASA. Υπάρχει εκεί κάποιος που πληρώνεται ακόμα?
4: Πώς δεν υπάρχει? Γεμάτο είναι διάβλιο.
1: Τι γίνεται με αυτή την ιστορία εκεί πέρα? Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος εκείνο της NASA που έφτιαξαν εδώ στην Ελλάδα? Ποιος είναι εκεί?
4: Υπάρχει μια μόνιμη θέση.
6: Ποια γυναίκα διάβασα ότι μετακομίζει?
4: Με δύο ρακέτες πινκ-πονκ.
6: Έτσι κάνει χωρίς ρακέτα.
1: Προσφέρει διαστημόπλοια.
6: Ποια γυναίκα διάβασα ότι θα πάει μόνιμα στην Καλαμάτα, θα μετακομίσει τώρα τελευταία?
1: Η
6: Νίκη Κάρτσονα.
0: Αυτή μένει εκεί πέρα χρόνια.
6: Λέει φεύγω από την Αθήνα, αφού έτσι δήλωσε.
4: Ας μείνουμε λίγο στον Έλληνα που δουλεύει.
0: Καλή, είναι
1: δεν ξέρω αν είναι ένας ή αν είναι πολύ ρε φίλε.
4: Ένας είναι και κάνει κουμάντου, λέει.
6: Γιατί κάνουνε κουμάντο στους πυράβλους?
4: Ναι, έρχεται το άλλος παιδί μου από τη Σελήνη και του λέει: Έλα Σελήνη, εμένα άκου! Όλο δεξιά πάρτο! Μην κοιτάς καθρέφτες!
1: Κάποιος πρέπει να δικαιολογήσει.
4: Σελήνη, έλα! Όπα!
1: Κάποιος πρέπει να δικαιολογήσει τι έγινε αυτή η ιστορία με την NASA, με το παράρτημα, πώς το λέγανε εδώ που φτιάξαμε NASA Greece. Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα δεν πήγε τυχαία.
4: Όχι.
1: Για να φε... Γιατί καμιά φορά και ακόμα και αν δεν έχει πυράβλους, βλέπεις κανένα.
4: Να το δεις τον πυράβλο. Χιλιάκουσα ο Τζίμι Χέντριξ κηδεύεται στην πατρίδα του στο νεκροταφείο Greenwood Memorial κοντά στο Σιάτλ 13 ημέρες μετά το θάνατό του. Η σωρός του έπρεπε να μεταφερθεί από το Λονδίνο. Και έβλεπα χθες μια συνέντευξη του Άλις Κούπερ, ο οποίος έλεγε για τα ναρκωτικά που κάνανε εκείνη την εποχή όλοι οι superstar. Και λέει ο Τζίμι Χέντριξ, έτσι έφυγε, λέει. Γιατί. Τώρα, θα μιλήσω ανοιχτά.
0: Μίλα
4: για την κοκαίνη. Ναι. Και έλεγε η κοκαίνη, λέει, μας λέγαν όλοι ότι αν την καπνίσεις, λέει, την κοκαίνη, δεν παθαίνεις κάτι, δεν εθίζεσαι. Τεράστιο λάθος. Και αρκεί βάζει τα γέλια, λέει, τεράστιο λάθος. Αυτός ήταν ο δρόμος, λέει, όλων των μεγάλων καλλιτεχνών, όπως της Τζάνις Τζόπλιν, του Τζίμι Χέντριξ.
6: Την καπνίζανε την κοκαίνη.
4: Και του ιδίου, ναι, πάντως, να φτάσουν στο κράκ κοκαίνη, που είναι σκληρές. Σκληρά πράγματα, είναι αληθινά, έτσι.
1: Πάντως να πούμε ότι δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος που έκανε χρήση ναρκωτικών, που να είπε ποτέ κάτι καλό. Λέβαια. Δηλαδή αυτό το λέω για να κλείσουμε έτσι το θέμα, γιατί έχουμε και
4: αυτό
1: δημόσιο λόγο.
4: Αυτό ήταν και το μήνυμα του Άλις Κούπερ.
1: Ότι μακριά από τα ναρκωτικά.
0: Η αρχή του τέλους είναι. Το λέει ο Άλις Κούπερ αυτό.
4: Ακριβώς, που τα έχει κάνει όλα στη ζωή του και τη γλίτωσε από το θάνατο, λέει. Οτιδήποτε δηλαδή, για να σας λέει, μην, λέει,
1: ναι,
4: δεν εθίζει.
1: Μην παραμυθιάζεστε. Όπως λένε και για τον Πάφο. Ας πούμε ότι τα ελαφρά ναρκωτικά δεν δημιουργούν πρόβλημα και κάποιοι λένε ότι ρεπέτε, εντάξει, τώρα αυτό δεν παθαίνεις τίποτα.
6: Παθαίνεις.
1: Κάνεις μεγάλο λάθος, φίλε, αν το κάνεις συνεχόμενα για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Μπορεί να καεί πολύ πράγμα μέσα στο κεφάλι σου.
6: Άλλωστε,
1: δεν
6: λέει,
1: υπάρχει ναρκωτικό που να είναι καλό.
6: Η μαριχουάνα από ιατρικούς λόγους δεν έχει ξεκινήσει.
1: Άσε τους ιατρικούς. Άλλη ιατρική χρήση και άλλη φαρμακευτική.
0: Δεν υπάρχει.
1: Παναγή, δεν υπάρχει ναρκωτικό που να κάνει. Καλό. Άσε τώρα τις μπουρδες που λέω καθένας.
6: Γρηγόρη μου, δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα στη ζωή μου. Οπότε...
1: Και να μην κάνεις και ποτέ και να μην κάνει και κανένας. Η ζωή είναι ωραία να είσαι καλά και να την ανακαλύπτεις και να τη ζεις έτσι όπως πρέπει να τη ζεις και όχι μπερδεμένος.
4: Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει εδώ πέρα. 1994 αρχίζει να εκπέμπει το πρώτο ελληνικό συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι, το Filmnet. Το θυμάσαι το Filmnet?
6: Παιδιά, το θυμάμαι, το είχε ο πατέρας μου, έβλεπε τους αγώνες και είχε και μια κάρτα σαν πιστωτική που βάζες μέσα. Τα είχε κλειδώσει και έβλεπε εσύ.
4: Ναι, αλλά το βλέπεις με παράστα, ξέρω. Ήσουν δίπλα, κοντά και το βλέπεις με παράστα.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει με αυτό που λέει. Θυμάμαι όταν είχα πάει στη Ρωσία. Και πήγα πρώτη φορά όταν πήγα για γύρισμα και κατεβήκαμε στη Μόσχα. Και φτάνω, φίλε, να βάλω τηλεόραση στο ξενοδοχείο. Τώρα έτσι που εκείνα τα χρόνια. Και με το βάζω, δεν ανοίγει τίποτα. Και ξαναβάζω άλλο κανάλι, τίποτα. Ξαναβάζω άλλο κανάλι,
6: και?
1: Τίποτα. Τελικά το ξενοδοχείο είχε Netflix.
4: Netflix. Και σας είμαι το δίκιο.
6: Και ήθελα να σας πω συγγνώμη ότι μία φορά δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είχα πάρει τηλέφωνο τη Filmnet και ήθελα να κάνω τον πατέρα μου για να μπορώ να μου ανοίξουν τα κανάλια ερωτικού περιεχομένου. Ναι.
5: Και με καταλάβανε και αισθάνθηκα τόσο άσχημα.
1: Συγγνώμη, εγώ παλιά στο ξενοδοχείο θυμάμαι, εγώ τώρα πήγαινα σε γνωστό ξενοδοχείο που πήγαινα και ακόμα στη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι.
1: Όταν έμενα, έβλεπα. Έπαιρνε ανοιχτά.
5: Ναι.
1: Μπορούσε να νοικιάσει.
5: Ναι.
6: Και μετά που θα πήγαινε να πληρώσει το λογαριασμό.
1: Φαίνονταν. Αλλά δεν ξέρω αν
5: φαίνεται. Ντροπή!
1: Σιγά μου ρε παραγγελία.
5: Έλα γρήγορη μου θα λένε ήρθε ο Τσοντάκια.
1: Εντάξει, ο Τσοντάκια είναι.
6: Δεν έρχεσαι. Συγγνώμη,
1: εσεί τι την έχετε και για να τη δούμε, δεν την έχετε.
5: Ναι, εντάξει.
1: Τι τη βάλατε δηλαδή για να.
5: Ναι, αλλά στοχοποιείσαι γρήγορη μου, είσαι και δημόσιο πρόσωπο.
1: Τι έγινε ρε φίλε, εμένα το λες αν βλέπω τσόντε. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ η τσόντα. Τι είναι αυτό που λες.
5: Ταινία ερωτικού περιεχομένου.
1: Άσε τώρα.
0: Παιδιά, αυτό το λέει και το ξαναλέει. Δεν τον έχω δει ποτέ να το κάνει.
5: Δεν κάνει το σταυρό σου.
1: Γιατί είναι να κάνει το σταυρό σου, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
5: Να δει τον σύντροφό σου να βλέπει το
1: σταυρό. Γιατί είναι παναγιπτό.
0: Υπάρχουν πολλοί που είναι θυσμένοι στο πορνό.
1: Ναι, βεβαίω συμφωνώ. Αλλά εγώ δεν είμαι θυσμένο. Αλλά μου αρέσει να δω. Δεν κατάλαβα τι. Και θε να σου πω και κάτι άλλο για να είμαι και πραγματικά ειλικρινή. Επειδή έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί μπορεί να δει πια. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσουν. Εσύ είσαι μικρό, δεν τι πρόλαβε. Οι παλιές βιντεοκασέτες της δεκαετίας του 80 προς 90 ναι. Που είχαν, περίμενε Νίκο, είχαν πραγματικά. Είχε ο Μπαρμπατάσος της
6: Εμπερικής. Τέλει σαλόν.
1: Ναι. Ότι όχι ούτε αυτό.
6: Σκλάβος είναι και ο πυρός.
1: Που είχαν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ιστορία. Και δεν ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό τώρα.
5: Μπαίνεις μέσα, μπαπα, μπαπα, μπαπα.
1: Αυτό τώρα έχει μια γελιότητα. Συναντιούνται δύο τύποι, μπαίνει μία μέσα. Στον καναπέ, μπαίνει ο άλλος, ούτε. Αυτό ναι. Ήταν.
5: Ούτε ένα γεια!
1: Ρε φίλε, ήταν
5: ένα φυλάκι!
1: Ρε, άκουσε με λίγο να σου πω. Με πονάει αυτό το πράγμα.
0: Θέλει
1: να σου πω ότι θα μπορούσε να γίνω σκηνοθέτης ερωτικών ταινιών πια.
5: Να τα άλλα θα μας.
1: Αλήθεια το λέω. Όχι για να δημιουργήσω ωραίο σεξ.
6: Ωραίο
1: σεξ, όμορφο.
5: Πώς θα το κάνεις δηλαδή.
1: Ένα φυσιολογικό πράγμα.
6: Σε πείραξε πριν έχεις. Σταμάτα πια!
0: Καλά σου λέει, βρε Γρηγόρη μου.
1: Δεν πειράξε, κάνε σε
0: λίγο. Καλά σου λέει, άσε και κανέναν άλλο να κάνει καμιά δουλειά. Θες να μας πιάσεις όλα τα πόστα.
5: Αυτό θα το κάνεις.
0: Άσε και το Ειρηνάκι να δουλέψει.
5: Μετά την έκθεση φωτογραφίας ή πριν.
6: Είναι καταγγελία αυτό. Είναι σοβαρή καταγγελία.
0: Δεν έχεις αφήσει πόστα.
5: Ενώ ότι τώρα είσαι σε ένα άλλο μονοπάτι. Είσαι πιο κουλτούρα.
1: Αυτέ τι φωτογραφίες γίνονται εδώ και 20 χρόνια το κάνω τώρα.
0: Δεν γίνεται εδώ και 20 χρόνια, Γρηγόρη μου. Αλλά δεν έχει σημασία. Μα άκουσε τώρα και με τι τσόντε να
6: πει.
0: Η πηγή
6: του προβλήματο πια είναι όμω, Γρηγόρη.
1: Ποια?
6: Ότι τώρα πλέον παρέχεται απλόχερα. Πατά ένα κουμπί και βγαίνουν όλα τα τέρατα του.
1: Έτσι,
6: ενώ εμεί ψάχναμε.
1: Σωστά.
6: Βάζαμε το χέρι πάνω από την ντουλάπα.
1: Ακριβώς,
6: που την έχει βάλει.
1: Λέει, να, και
6: όταν, πια, όταν βρίσκαμε τη βιντεοκασέτα που έλεγε ο σκλάβο είναι σιωπηρό. Τέλει θα λόνε.
1: Εντάξει, δεν έβλεπα τέτοια εγώ, αλλά. Έτσι αλλιώς εδώ η εκπομπή είναι, είμαστε εμπνευστές της καινούργιας φαντάστασης του Τσοντοτρόμ.
6: Κοιτούσαμε
1: τέτοια. Τι γελάς, Τσοντοτρόμ με θρίλερ. Η Παρασκευή και η 13.
6: Λοιπόν, δεν έχω από τίποτα. Κάποιοι έχουν γενέθλια σήμερα. Ο Στέλιος Μάινας, ο Έλληνας ηθοποιός, ο Χρήστος ο Σπανός, ο Έλληνας ηθοποιός και ο Ζάκ Γαλιφιανάκης.
0: Είναι πολύ αγαπημένοι και οι τρεις, ρε παιδιά.
7: Έχω μία απορία. Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
8: Σοβαρή ερώτηση.
7: Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Μπορεί να ήταν και σεξουαλικό μήνυμα αυτό.
1: Α, δεν είσαι εσύ που δεν παραγωγή.
2: Τι συμβεί σήμερα.
0: Μα τι συμβαίνει.
1: Γρηγόρη, πώς νιώθεις?
2: Τελώστη.
0: Γιατί δεν ακούγεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα, ρε φίλε, γιατί? Γιατί ρε Νίκο, γιατί μετά από 15 χρόνια, τόσα χρόνια εδώ πέρα δουλειά να μην έχουμε ένα ωραίο ακουστικό. Φτιάχνουμε στούντιο, φτιάχνουμε καταστάσεις.
1: Βάλ του μόνο ένα μικρό ηχιάκι. Γιατί ένα μικρό ηχιάκι.
0: Μα δεν ακούγεται τίποτα, ρε φίλε. Δεν ακούγεται τίποτα. Τίποτα, τίποτα.
1: Άμα σηκώσει το καλώδιο.
0: Πρέπει να το κουνήσω για να βγει το μήνυμα. Είναι δυνατόν το 2026 τώρα. Θα το κουνάω,
2: είναι χαλασμένα.
3: Για βάλτε λίγο.
0: Δεν ακούγεται.
4: Μ' ακούς?
0: Δεν έχω ψηλά.
4: Μ' ακούς? Έλα, εγώ είμαι, ρε.
0: Λοιπόν, πάμε εδώ, πάμε. Πάμε για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ. Πάμε.
5: Τα νέα της ημέρας.
0: Ρυθμίσεις σε 120 δόσεις από 72 φρένος του σέρβισερς και επιδότηση στα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Κίτρινες κάρτες Μητσοτάκη, να σου πω, εσύ όπου δεις
6: Μητσοτάκη βαράσαι. Τι άλλο να σας κάνει και αυτός ο Μητσοτάκης.
0: Τι άλλο να σας κάνει. Και απάντησε στην τώρα
1: είναι...
0: για τα καβαλημένα καλάμια. Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές. Α, σαν να λέει.
3: Όχι τώρα, να μικρύνει τώρα.
0: Όχι τώρα. Γεια σου, μας έφερε το καφέ εδώ πέρα η κοπέλα. Καλημέρα. Μπακογιάννης, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
3: Τι έχει τούμπανο, τι έγινε?
0: Το ότι έχει, το ότι υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση. Α, ο Κώστας Μπακογιάννης.
1: Ο Κώστας Μπακογιάννης.
0: Ναι.
1: Στη Νέα Δημοκρατία δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Γιατί η Ντόρα
1: Μπακογιάννη. Και η Ντόρα, ναι, εντάξει. Ναι. Και η Ντόρα την έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες δηλώσεις.
0: Πιερακάκης για ιδιωτικό χρέος πλαφών 15% στην προκαταβολή και πρόστιμο. Ποιοι είναι οι σέρβισερς που λέει συνέχεια? Τι είναι σέρβισερς?
3: Που...
0: και 500.000 ευρώ στους σέρβισερς πρόστιμα έως. Τι είναι σέρβισερς?
3: Αυτοί που μπαίνουν ενδιάμεση στα δάνεια.
2: Ενδιάμεση.
0: Μάλιστα. Μειώθηκε στο 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο, νέο χαμηλό από το 2012. Έκανε το δελτίο από την ΕΜΗ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια.
3: Ναι, ήχησε και το 112 στα Λιβάδια, στο Μιλοπόταμο και στα Ζωνιανά. Αλλά όχι για τους λόγους που φανταζόμαστε, για κοινικά φαινόμενα.
0: Συνελήφθη ο πιλότος της Fly Dubai. Αυτό απίστευτο, το είδες σε βίντεο.
1: Το είδατε, παιδιά, τι έγινε?
2: Παιδιά, τι έγινε?
7: Όχι, μια χαρά είναι το αεροπλάνο, μην φοβάστε.
2: Παιδιά, δεν μας πείτε τι έγινε.
1: Μια χαρά, δεν μάθω.
0: Το πιο ασφαλές μέσο. Εντάξει, άντε, εντάξει.
3: Λένε ότι πλακώθηκαν οι πιλότοι μεταξύ τους.
1: Αυτό όχι λένε. Μα όχι βγήκαν, χρησιμοποιήθηκαν κιόλας.
3: Όταν στην αρχή λένε ότι κάτι έγινε με τους πιλότους, σακώθηκαν να τα βρήκανε και με πετάει και μετά βλέπω εκεί πέρα ματωμένες ιστορίες να έχουν βγει μαχαίρια τον άλλο, τον έχουν κάτω να έχει γεμίσει το... Που ξέρω εγώ. Ο Νετανιάχου υποδέχτηκε τον.
1: Σαν ήρωε, λέει.
3: Τον ένα υδραυλικό, λέει, που πλάκωσε τον έναν τον πιλότο και σαν ήρωα. Μετά
7: έμαθα.
3: Καλά είναι πάντω να μπαίνουν.
0: Medium
1: λέει. Έλα, μωρέ, γιατί δεν μπορεί να συμβεί στα πλοία. Μην είστε υπερβολικοί. Δεν μπορεί να τσακωθούν οι καπετάνοι να μαχαιροδούνε.
0: Medium.
3: Όχι, συχνά. Δεν γίνεται.
0: Medium λέει ότι είδε στα ταρό πω θα πεθάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ημερομηνία αποφάσισε στο κάδρο. Η πρόβλημα
2: είναι ότι. Καλά, έχουν πει όλα αυτά για τα Medium. Τα άλλα τα βιντεάκια με το. Πώ το λέγανε το.
3: Συνερούσκι Medium.
2: Μάλιστα. Ότι πεθαίνει, ότι πέρυσι ήταν να πεθάνει ο Κάρολος, δεν τα λέγανε τέτοια βλακίες.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ο καθένας λέει τη βλακία του. Και βέβαια ένα νέο που το είδα εγώ χθες και ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε με, το, με, τον, με τον Γιώργο. Ναι, ήθελα να το σχολιάσουμε με τον Γιώργο. Μισό λεπτό λίγο.
3: Μιλάμε.
0: Λοιπόν, πάστορας στην Αφρική, πάστορα. Και υπάρχει και βίντεο και κανονικά, ισχυρίζεται ότι αν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου μπορεί να τον θεραπεύσει.
3: Το.
1: Από τι?
0: Από οτιδήποτε.
1: Από οτιδήποτε.
0: Και υπάρχει ακριβώς το πλάνο που πηγαίνει και κάθεται πάνω στο αυτό.
1: Και τον κλάνει.
0: Και τον κλάνει.
3: Τα μούτρα.
0: Ναι. Πώς φαίνεται, Γιώργο? Πώς?
2: Εγώ γράφω πάστορα. Ναι, δηλαδή
0: πες ότι εσύ είσαι πάστορα.
3: Πες
0: ότι εσύ είσαι πάστορα. Σκέφτομαι εγώ. Γιατρέ.
3: Ναι. Δεν είσαι καλά.
0: Έχω πονοκέφαλο.
3: Πώς νιώθεις?
1: Μα τι αηδία είναι αυτή.
3: Είδες που υπάρχουν και χειρότερα. Μια χαρά είσαι.
0: Μάλλον αυτό είναι.
5: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: 31 λεπτά μετά από τις 7, στα 29 πριν από τις 8. Να πούμε για Ανδριόπολο. Πάμε να δώσουμε πρωί-πρωί, ρε παιδιά, το
1: πάμε,
0: καλάθι.
1: Πάμε.
0: Πρωί, γιατί έχουμε και σφαίρα courier σήμερα και είναι αυτό που μαγεύει η ιστορία της αγάπης των ανθρώπων που ανταλλάσσουμε πράγματα. Την τελευταία φορά έγινε πάλι ένας χαμός. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι Ανδριόπουλος που δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα κάθε μέρα. Μην ξεχνάτε, Ανδριόπουλος σε 7 σημεία στο νομό Αττικής, Περιστέρι, Γέρα, Καργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Άγιος Στέφανος, Κερατσίνη. Να θυμάστε ότι δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα δώρο κάθε μέρα σε μια οικογένεια, σε φοιτητές, σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Στείλτε μήνυμα στο 6936-101022. Γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ, μεγάλη εξυπηρέτηση αυτό, σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι, ό,τι και αν πάρετε, και να πάρετε και την κάρτα επιβράβευσης που κέρδισε πάρα πολλά προνόμια. Πηγαίνετε και εκεί πέρα να βρείτε και διάφορα πακέτα πάρα πολύ οικονομικά. Γενικά, δύσκολη καιρή και στο κρέας. Ας μην γελιόμαστε, έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Υπάρχει όμως Ανδριόπουλος να σας δώσει λύσεις και να τον ευχαριστήσετε για αυτό το υπέροχο καλό που κάνει, που βοηθάει την ελληνική οικογένεια μέσα από την εκπομπή μας τόσο καιρό τώρα. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας αυτή την οικογένεια. Πραγματικά να είναι καλά.
2: 10 χρόνια κοινής προσφοράς συμπληρώνει η σύμπλευση και οι ήρωες της στοίχημα, ταξιδεύοντας μαζί στα κριτικά νησιά και στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Το κοινό τους ταξίδι συνεχίστηκε και φέτος με τον 12ο Διάπλου, περισσότερους από 100 εθελοντές και ξεχωριστούς συνοδοιπόρους, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Ντέμι Νικολαίδη, τον Γιώργο Λέτζα. Οι στιγμές και οι ιστορίες του φετινού ταξιδιού έγιναν ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους ανθρώπους της σύμπλευσης, αλλά και στους πραγματικούς αφανείς ήρωες, τους κατοίκους των ακριτικών μας νησιών. Το νέο ντοκιμαντέρ μπορείτε να το δείτε στο κανάλι της στοίχημα στο YouTube. 21 Plus αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά. Πραγματικά.
1: Τι ναι? Διαφορά.
0: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
5: Έτοιμοι μπαμπάδες.
4: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2. Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
12: Ένα σκύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενώ γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μία

0: Ωραίο τραγουδάκι, ε, Γιώργο, αφιερωμένο σε σένα.
1: Εξαιρετικό.
0: Το παρεάκι μου και εγώ, Κώστας Μίγκαλης. Πω, πω, πω. Και ξεκινάει και πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω λεφτά για το ένα, δεν έχω λεφτά για το άλλο. Αλλά το παρεάκι μου το έχω.
1: Δεν έχω.
0: Έτσι ξεκινάει. Εξοχικό. Δεν έχω. Ωραία τραγούδια από το παρελθόν, πραγματικά, Κώστας Μίγκαλης. Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζουμε να σα φτιάχνουμε την ημέρα σε ένα μουντό πρωινό και μια έτσι κακοκαιρία που επικρατεί από ό,τι φαίνεται λίγο στην Ελλάδα. Και θα τα μάθουμε όλα σε περίπου 7-8 λεπτά μεσά και Αρνότογλου να μα πει τι θα κάνει και το τρίμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αλλά και σήμερα. Λοιπόν, θα έχουμε τα φάκελα σε λίγο. Όχι τώρα, μην αγχώνεσαι.
1: Τι έχει συμβεί.
0: Ανοίγω λίγο την εφημερίδα και βλέπω διάφορα πράγματα.
2: Εγώ να δεις.
0: Καταρχάς, για το. Ναι.
1: Βλέπω διάφορα πράγματα.
0: Λοιπόν, εδώ εξονομικό εμφανίστηκε στην Πασαρέλα στο Παρίσι και τρέλανε
2: ναι,
0: τον κόσμο.
2: Είναι πολύ όμορφη.
0: Τι κούκλα που είναι, ρε παιδί, με αυτή η γυναίκα. Και όσο μεγαλώνει, γίνεται
2: ήτανε
0: ακόμα πιο όμορφη.
2: Ήταν και η Κένταλ.
0: Ήταν η Εύα Λογκόρια, Χάιντι Κλουμ, Άντι Μακντάουελ, Τζέιν Φόντα και.
1: Γκάρος.
0: Και ο Γκάρος. Ναι. Ήταν και ο Γκάρος. Εννοείται. Ο Γκάρος που δεν τον έχουν πάρει τηλέφωνο για να μας πει τι δώρο θα κάνει. Το έχω ξεχάσει πριν να τον πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, να είσαι εξή, βλέπω εδώ πέρα διάφορα πράγματα. Έχει αρχίσει και έρχεται το σιθρού στη μόδα.
1: Δόξα ναι. Το Θεό.
0: Δηλαδή φοράνε σιθρού και από μέσα φαίνεται, από κάτω ναι, φαίνεται το στήθος.
1: Ο Θεός να μας λυπηθεί.
2: Σήμερα αυτό να το κατεβάσω πιο πολύ.
0: Έλα μωρέ, να σταμάτα λίγο τώρα. Σου λέω ότι αυτό το πράγμα γίνεται. Ναι.
2: Παιδιά, free nipples.
1: Τι free τι?
2: Free nipples.
1: Ποιος είναι ο nipples?
0: Τι είναι το free nipples?
2: Ελευθερώστε τις ρόγες.
1: Καλέ, αυτή έχει πάει για τρίγο.
0: Θα παίξει πολύ το σιθρού πάντως και εδώ στην Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα σε εκδηλώσεις. Ναι, βγαίνεται το στήθος έτσι έξω.
1: Και εμείς, μεσαία γόρια είμαστε εμείς.
2: Μην είσαι στέμπας κλάς. Δεν είμαστε οπισθοδρομικοί. Δεν έγινε τίποτα.
0: Γυρίζω την εφημερίδα. Σαββατόβραδο στους.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ακούω πολλές γυναίκες.
1: Τα καταδικάζουμε όλοι.
2: Που λένε ότι πλέον οι άντρες δεν είναι κυνηγοί, δεν το ένα, δεν το άλλο, δεν το παράλληλο.

0: Θα έχουν βγάλει όλα, μπας και γίνει δουλίτσα.
1: Μάλιστα. Συνεχίζω παρακάτω. Σαββατόβραδο στους δρόμους ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για το Road Show που επιστρέφει.
2: Και να πω βραδό, μάλιστα.
1: 10 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα στον Αντένα. Αυτά θα πούμε και τότε. Πολυθεσίτης ο Γιώργος Λεανός.
2: Να το εδώ.
1: Εκτός από το The Voice αναλαμβάνει και αθλητική εκπομπή στο Sky. Για... Ο Τάκης το ξέρει.
2: Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Είναι ένα μυστικό που κράτησε.
3: Ποιος αυτός και εμείς εδώ στο μετερίζει της αθλητικής ενημέρωσης και δεν έχουμε μισή πρόταση να βγούμε στο γυαλί.
1: Είναι δυνατόν ρε Τάκη να σου παίρνουν τις θέσεις ρε
2: φίλε.
1: Τι ξέρει ο Λιανός από αθλητικά.
3: Τι ξέρει αυτός δεν έχει ιδέα δεξί εξτρέμ σέντερ φόρμε μοιοπία σαν το σπόραρ.
2: Τα παραλές.
1: Κυκλώματα Τάκη, κυκλώματα.
3: Υπάρχουν και μας τρώνε εμάς τους παλιούς. Επειδή μας λείπει κάθε Τάκη μπροστά, επειδή καπνίζουμε τα φιλτρά μας. Και δεν μας βγάζει το γυαλί.
1: Τι θες να το ευχηθείς του Λιανού για...
3: Καλή επιτυχία παρόλα αυτά.
1: Τάκη, παίζει και η Ελλάδα σήμερα, ρε, στην Τούμπα.
3: Παίζει η Ελλάδα στην Τούμπα και αυτό είναι το μεγάλο λάθος, ότι παίζει στην Τούμπα. Εγώ θα τα πω έξω από τα δόντια.
1: Γιατί, Τάκη,
3: Τούμπα, γιατί είναι ένα γήπεδο, να με συγχωρήσουν οι φίλοι παοκτζίδες, αλλά ένα γήπεδο των παραπώνων.
1: Γιατί?
3: Γιατί έχει συνδεθεί με το... Έχει ποτίσει το τσιμέντο από το εμείς πότε θα πάρουμε πρωτάθλημα.
1: Πήρανε πρωτάθλημα.
3: Πήρανε και πρέπει να είναι ευχαριστημένοι. Ναι, αλλά τα αθηναϊκά κυκλώματα που μας βάζει τις τρικλοποδιές και όλα αυτά τα συναφή.
1: Έλα, εγώ πιστεύω θα είναι γούρικο, Τάκη.
3: Να πάει παπάς να γιάσει πριν.
1: Πρέπει να πάει.
3: Ακριβώς, να ρίξει ευχέλα, να κάνει δεξιά, αριστερά, φυσούνες.
1: Εντάξει, γιατί αυτοί τώρα θα έρθουν πολύ. Έρχεται και η Γερμανία την Κυριακή.
3: Οι Γερμανοί ξανάρχονται.
1: Ναι, οι Γερμανοί ξανάρχονται.
3: Θα του σταματήσουμε στο Ρούπελ.
1: Θα έρθουν πολύ τσατισμένοι για να τα πάρουν όλα.
3: Ελάτε να τα πάρετε!
4: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
5: Φτιάξε μου ένα καφέ.
4: Σας τον πίνω σκέτο.
5: Και μη βάζει ζάχαρη.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Έξω από τα δόντια.

0: του κόσμου. Εδώ είμαστε. 11 λεπτά. Πάμε για φακέλους, παιδιά. Τι λέτε, πρωτομηνιά σήμερα. Πάντα πρώτη του μήνα δίνουμε λεφτά.
1: Στι πλατφόρμες μου βλέπει αυτό το ιταλικό πρωτάθλημα.
0: Γιατί? Τι έγινε, Νασάκη, μιλάτε για ποδοσφαιριστές Ιταλούς.
1: Για την Κάλτσιο λέγαμε, τι ώρα που παίζει φέτος.
0: Νάνση, τι λες, Νάνση, λέγε. Τι λες, μιλάς για γκόμενο
1: στην Ουντινέζε.
0: Θα γκόνε τα χείλη σου,
2: Νομίζω ότι αν ποτέ.
0: Γιατί δεν κάνε ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει να πα. Γρηγόρη,
2: νομίζω ότι αν ποτέ σε χωρίσει, Νάνση, θα τα φτιάξει με ποδοσφαιριστέ.
0: Γιατί δεν. Γιατί.
3: Κόψτε αυτά την ιταλικά πρωτάθλημα.
0: Κοίτα εδώ ένα σκούκλωμα. Πώ ακούω,
2: Νάνση.
0: Υπάρχει άλλο άντρα να έχει ακούσει δημοσίω όλα αυτά που λέει μια γυναίκα που θα τα λέει στι φίλε που τα ακούω εγώ.
1: Φυσικά μιλάτε για τον Μαντούκα Οκογιέ, έτσι τον τερματοφύλακα της Ουντινέζε Κάλτσιο, μεταγραφή του 2023, μεγάλος παίκτης. Έτσι ομορφόπεδο, είχε παίξει και στην Watford, από εκεί ξεκίνησε, και στη Σπάρτα Ρότερνταμ λίγα χρόνια.
0: Αλλά
1: ξεκίνησε από τη Φορτούνα του Ντίστας. Δεν υπάρχει ανώτερος. Μέχρι και εγώ του καθόμουν. Ευχαριστώ πολύ, γεια
0: σας. Άσε τώρα τι λέει Νάνση να πούμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους. Λέγεται πόσα λεφτά θα δώσουμε για πρώτο μηνιά.
2: 300 ευρώ, 300.
0: Σοβαρά, το λες σοβαρά, 2.000.
4: Όχι, βέβαια, πλάκα κάνω, την λέω καμιά μαλακία.
1: Σηκάστε λίγο.
5: Όκουε, όκουε.
0: 700 ευρώ, 700 ευρώ, πρωί πρωί έτσι γι' αυτό. 700 ευρώ, 2-11-7-0-0-7-9-31.
1: Εγώ για να σε στηρίζω.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ, πάμε, καλημέρα.
6: Πούντο, πούντο, το φακελάκι.
0: Τα φακελά.
5: Εδώ πέρα όλα τα γόρια μου δείχνουν άντρες, δείχνουν λίγο.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
7: Μαρία.
0: Μαρία, από πού τηλεφωνείς?
7: Από Κίσαμο.
0: Από Κίσαμο, από την Κρήτη.
2: Πελατάκι, Κίσαμος, πελατάκι ωραία. Μαρία, την ξέρω.
0: Καλά κάνει Μαρία. Μαράκι, παίξαμε φέτος, δεν έχουμε παίξει.
5: Καλό μήνα.
0: Παίξαμε φακέλους φέτος.
7: Όχι.
0: Όχι, έχεις πάρει πολλά λεφτά όμως, γενικά.
7: Ναι.
0: Πόσα λεφτά έχεις μαζέψει από τον πρωινό του Σφαίρα?
7: 1.000 ευρώ και κάτι μικροσυσκευές.
0: Και κάτι μικροσυσκευές. Εγώ έχω μάθει ότι έχεις ανοίξει μαγαζί ηλεκτρικών ειδών στο Κίσαμο. Λοιπόν, άκου Μαράκι, έχω τους φακέλους εδώ. Διαλέγεις τρεις, άμα βγάλεις άθροισμα 5, παίρνεις 700 ευρώ πρωτομηνιάτικα να σου φτιάξει ο μήνας. Οι φάκελοι είναι η τσιπούρα, το κοτόπουλο, τα μπαλάκια, οι πατούσες, το σόβρακο, το στόμα με τη γλώσσα και μια μπανάνα.
7: Το σοβρακάκι.
0: Το σοβρακάκι.
1: Παρακαλώ.
0: Το σοβρακάκι μου φορώ. Ναι.
7: Την μπανανούλα.
0: Την μπανανούλα.
7: Και τη γλώσσα.
0: Και τη γλώσσα. Για να δω. Ωραίος συνδυασμός. Ανοίγω τη γλώσσα και έχει μέσα το νούμερο 1. Παναγίτη, ψάχνουμε.
2: Το 4 και το 0.
0: Να πούμε ότι είμαστε live στο Instagram και πάρα πολλοί κόσμοι έχουν μπει ήδη για να δει λίγο το διαγωνισμό εδώ πέρα και τη διαφάνεια του διαγωνισμού. Ψάχνουμε το 4 και το 0. Ανοίγω την μπανάνα.
1: Ναι.
0: Και έχει το 0.
1: Αμάν!
0: Να σας πω ότι τα νούμερα τα έβαλε η Νάνση.
1: Αφού σου λέει μας έχει θερήσει, έχει πάρει τα πάντα. Δεν ξέρετε τι θα γίνει.
2: Και πόσα δίνουμε?
0: 700 ευρώ. Αν το 4 είναι στο σόβρακο, τότε πήρες 700 ευρώ πρωτομηνιάτικα. Και στο σόβρακο είναι μέσα ο αριθμός. 5. Τι θα διάλεγες? Τι θα διάλεγες αν δεν διάλεγες?
5: Ξέρω που είναι.
0: Αν δεν διάλεγες το σόβρακο.
7: Τι θα διάλεγα? Τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια. Και στο μπαλάκι είναι το 4.
1: Όχι ρε φίλε.
2: Αμάνε ρε Μαρία.
1: Όχι ρε φίλε.
2: Αμάνε ρε Μαρία.
0: Έχασες 700 ευρώ ρε Μαράκι.
2: Κρίμα, κρίμα ρε Νίκο.
7: Να σου πω λίγο κάτι.
0: Ναι, Μαρία μου.
7: Για τη φέτα τη Βαλμά που λες.
0: Ναι.
7: Επειδή τη βρήκα εγώ εδώ ένα σούπερ μάρκετ δικό μας εδώ.
0: Μάλιστα.
7: Ένα θα σου πω, μου θύμισε τη φέτα που τρώγαμε μικρή με το ψωμάκι, το ζυμωτό, το ζεστό, το κοριάτικο.
0: Είδες τη ωραία φέτα, είδες τη ωραία φέτα. Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες αυτό, γιατί κάνω αγώνα, ξέρεις για ποιο λόγο. Πέρα το ότι είναι από το χωριό μου εκεί πέρα και έχω και μια συνεργασία, αλλά οι συνεργασίες μπορεί να έχεις πάρα πολλές με πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό που συμβαίνει με τη φέτα Βαλμά είναι ότι επιτέλους στην Ελλάδα Είναι υποχρέωση να έχουμε ωραίες φέτες. Είναι πώς να λέμε, πώς έχει η Γερμανία τα αυτοκίνητα. Εμείς δεν έχουμε αυτοκίνητα. Αλλά η φέτα μας πρέπει να είναι καλύτερη. Και γι' αυτό λέω: η φέτα, η Βαλμάς, είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν στον κόσμο. Ενώ και οι ξένοι παθαίνουν σοκ. Μακάρι να τη βρείτε. Έμαθα ότι έφτασε και στην Κρήτη. Εύχομαι, Μέρη μου, να την απολαύσετε.
7: Είμαστε λίγο μακριά. Δηλαδή, δεν μπορώ να πει είμαστε κεντρικά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
0: Μπράβο, μπράβο, μακάρι, μακάρι γιατί οι ποσότητες είναι μικρές. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια, θα ξαναπαίξουμε. Φιλιά στην Κρήτη. Φιλιά στην Κρήτη. Αυτό είναι ο Βαλμάς, κυρίες και κύριοι. Και χαίρομαι πολύ που το λέτε από τα βάθη της καρδιάς σας. Το ζείτε μόνοι σας. Μου το λέτε από άκρη σ' άκρη. Στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Βαλμάς εγγύηση, μακάρι να τη βρείτε. Και δεν σας το λέω καθόλου. Μια χαρά είναι και η εταιρεία. 60 χρόνια στην Ελλάδα σαρώνει. Στη Βόρεια Ελλάδα, συγγνώμη. Ούτε έκανε μια μικρή αύξηση φέτας για να πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μην φανταστείτε τεράστιες ποσότητες. Οι άνθρωποι εκεί είναι από ένα χωριό, την Παλαιόχωρα Χαλκιδική, αν πάτε να το δείτε, μικρό, δουλεύει το μισό χωριό, είναι μια μαγεία αυτή η φέτα. Βρείτε την και στην Αθήνα και αν δεν τη βρίσκετε, ζητήστε να τη φέρουν και ζητήστε το επιτακτικά. Μην σας φέρουν ό,τι γουστάρουν αυτοί, να σας φέρουν ό,τι θέλετε εσείς, αφού είστε πελάτες. Πάμε να δούμε τα νέα για τον καιρό.
8: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
9: Καλό μήνα, με υγεία σε όλες και σε όλους, φίλες και φίλοι. 5η, 1η του Οκτώβρη του 2026. Και για να δούμε την εξέλιξη του καιρού που παρουσιάζει πραγματικό ενδιαφέρον, κυρίως για την Ανατολική και την Νότια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, γιατί στην υπόλοιπη Δυτική και Βόρεια χώρα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και θα συνεχίσουμε να έχουμε για κάποιες μέρες. Τώρα, στην Αττική, σήμερα προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια, θα έλεγα, συγκριτικά με τα προηγούμενα 24 ώρα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα υπάρχουν και κάποια σύννεφα κατά τόπους ή κατηβεστήματα αυξημένα. Αλλά η πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει κυρίως στα ορεινά, ανατολικά και τα βόρεια τμήματα της Αττικής είναι μικρή και περιορίζεται κυρίως προς το απόγευμα. Τώρα, όσον αφορά στον Βοριά, ο οποίος παραμένει και θα παραμείνει πολύ ενισχυμένος, θα φτάσει αυτός και τα 7, τα 8, τοπικά ίσως και τα 9 μποφόρ, αφήνοντας τον υδράργυρο να κυμαίνεται γύρω στους 18 με 19 μόλις βαθμούς στα βόρεια προάστια και στους 23 βαθμούς κατά μέσο όρο στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Η αυριανή μέρα, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη, θα κυλήσει και πάλι αρκετά βροχερά. Άστατος θα είναι ο καιρός, κατά διαστήματα λοιπόν θα έχουμε βροχές, οι οποίες θα ενταθούν κυρίως προς το απόγευμα βραδάκι, όσο πιο ανατολικά και βόρεια και όσο πιο ορεινά, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα φαινόμενα αυτά να είναι και λίγο περισσότερα, κατά τόπους και λίγο πιο έντονα, σε συνδυασμό και με πάλι δυνατό, πολύ δυνατό βοριά στα 7, τοπικά 8 με 9 μποφόρ στα ανατολικά και τον υδράγυρο να μην ξεπερνά τους 16 με 17 βαθμούς στα βόρεια προάστια και τους 20 με 21 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής. Και το Σάββατο θα έχει σύννεφα κατά διαστήματα αυξημένα, μέχρι και το μεσημέρι αναμένεται να βγάλει κάποιες τοπικές βροχές. Προς το απόγευμα θα υπάρξουν και κάποια μικροανοίγματα στον καιρό, με τον Βοριά να επιμένει πολύ ενισχυμένος και την θερμοκρασία να μην παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Τώρα, για την Κυριακή αναμένεται και πάλι αρκετή συννεφιά, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, με μικρή πιθανότητα όμως να βρέξει για λίγο τοπικά, ενώ ο καιρός θα ανοίξει από το βράδυ. Ο Βοριάς θα πέσει, δεν φαίνεται να ξεπερνά τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να σημειώνει και πάλι κάποια αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα έχουμε γύρω στους 22, το πολύ 23 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο αργά το μεσημέρι. Από εβδομάδα, όπως σας είπα και χθες, από 5 του Οκτώβρη Δευτέρα και τις πρώτες τουλάχιστον ημέρες της επόμενης εβδομάδας αναμένεται πολύ καλύτερος καιρός, λιακάδα, εξασθένιση των ανέμων και θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς, αλλά τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα διατηρηθεί. Φυσικά, φθινόπωρο έχουμε. Να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Λοιπόν, και επειδή πέρασε η ώρα και πρέπει να πάμε για παιδικό τραγουδάκι, γιατί τα παιδιά σε λίγο θα μπουν στο σχολείο, ανοίγω το τηλέφωνο 211-7007-931 για να ακούσουμε την παιδική φωνούλα και από ποιο μέρος της Ελλάδος θα μας πάρετε τηλέφωνο. Βέβαια είναι και 5η σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα! Ναι!
10: Yeah.
0: Έλα!
11: Γεια! Yeah.
0: Μιλάτε, μωρέ!
2: Ναι!
12: Μίλα, παιδί μου!
10: Είμαι η Ελένη!
0: Yeah, έλα, Ελένη μου, γλυκιά, από πού τηλεφωνείς?
10: Από την Πάτρα.
0: Αχ, πες μου τι καιρό κάνει τώρα στην Πάτρα, έχει σύννεφα?
10: Ναι, έχει και ήλιο.
0: Με ήλιο, πολύ ωραία. Ελένη μου γλυκιά, πόσο χρονών είσαι?
10: 8,5.
0: Γλυκιά μου Ελένη, και πηγαίνεις 5η δημοτικού?
10: Όχι, πηγαίνω τρίτη.
2: Τρίτη πηγαίνει το παιδί, βέβαια, 8,5.
0: Πολύ ωραία, Ελένη μου, πώς σου φάνηκε που τελείωσε το καλοκαίρι και ξαναξεκίνησε το σχολείο, σου άρεσε?
10: Πολύ.
0: Είσαι ειλικρινής. Είσαι δικιά μας.
2: Είναι ένα φυσιολογικό παιδί.
0: Είσαι ακροάτρια του πρωινού του Σφαίρα. Πολύ ωραία. Και ποιο τραγουδάκι θέλεις να ακούσεις?
10: Το Άρες Μικρές.
0: Ώρες μικρές από Γιώργο Μαζονάκη. Μπράβο όλοι εσάς. Όλοι εσείς τα νέα παιδιά έτσι που μαθαίνετε σιγά σιγά τον Γιώργο τον Μαζονάκη που ήταν υπέροχος. Και βέβαια θέλω να σου πω ότι τα τραγούδια του Ελένη μου, όσο μεγαλώνεις και γίνεσαι μεγάλη κοπέλα και μετά γυναίκα και θα καταλαβαίνεις πιο πολύ τι λένε, θα σου αρέσουν περισσότερο. Λοιπόν, Ελένη μου, είμαι σίγουρος ότι θα ακούσω τη φωνή σου να είναι δυνατή. Θέλω να σου πω ότι από μακριά βλέπω να έρχεται ένα σύννεφο, να έρχεται ο ήλιος, να έρχονται επίσης η βροχή, ο αέρας και λίγο χιόνι. Αλλά μπροστά να είναι ένας κύριος με ένα κλειστό μάτι, με ένα χέρι στο γάντζο, ένα γάντζο στο χέρι και ένα γάντζο στο πόδι.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι, Ελένη?
10: Ο καπετάνιος!
5: Μπράβο, Ελένη!
11: Μάλιστα, καπετάνιε!
1: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιε! Όλοι μαζί, παιδιά! Δώσε Νικολάκη!
6: Σουγκαράκι,
1: κίτρινο σύνταγμα,
6: σουγκαράκι.

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Meeting.
6: Υγεία. Συνεργείο.
5: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Το πρωινό σου,
9: το καλύτερο.
8: Το απογευματινό σου break,
10: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
8: το καλύτερο.
10: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
8: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός? Πρωινό σφαίρα.

0: Διάβασα εδώ πέρα τώρα λίγο για τους μήνες, από που πήραν το όνομά τους οι μήνες. Το ξέρετε ότι οι μήνες έχουν πάρει το όνομά τους. Είναι όλοι ονόματα που χρησιμοποιούσαν στα λατινικά, Ρωμαίοι θεοί, αυτοκράτορες και απλοί.
1: Άντε!
0: Βεβαίως. Απλοί αριθμοί. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος είναι απλοί αριθμοί. Ενώ τα άλλα ήταν αυτοκράτορες, ήταν. Ναι, ας πούμε ο Σεπτέμβριος είναι το 7, Οκτώβριος 8, Νοβέμβριος 9, Δεκέμβριος 10. Δεκέμβριος είναι το 10.
1: Ναι, ο Ιανουάριος.
0: Ο Ιανουάριος είναι το όνομα, επειδή να σου το πω τώρα που μπήκε σήμερα, πήρε το όνομά του από τον Ιανό, τον ρωμαϊκό θεό των αρχών και μεταβάσεων που κοιτάει και μπροστά και πίσω.
2: Έχει είναι ένα θεός που, κοιτάει και
0: που έχει δύο κεφάλια. Ένα κοιτάει μπροστά και ένα πίσω. Αυτός είναι ο Ιανουάριος. Φεβρουάριος προέρχεται από το Φέμπρουα, ρωμαϊκές τελετουργίες. Ο Μάρτιος από τον Άρη, το θεό του πολέμου.
2: Μάρς.
0: Ο Απρίλιος είναι με μια ετρουσκική ονομασία της θεάς Αφροδίτης. Ο Μάιος πήρε το όνομά του μια ρωμαϊκή θεότητα, Τιμαία, που συνδεόταν με την Άνοιξη. Ο Ιούνιος από τον Τζούνο, που ήταν η Ήρα, η Ελληνίδα Ήρα για τους Ρωμαίους, ήταν αυτή. Ναι. Ο Ιούλιος αρχικά ήταν ο πέμπτος μήνας, προς τη μήνη του Ιουλίου 4 πήρε το όνομα του Ιούλιος, το αυτοκράτορα.
1: Άντε, ναι.
0: Αύγουστος λόγω του Οκτωβιανού Αυγούστου, προς τη μήνη του. Λεγόταν αλλιώς, Σίξτιλης λεγόταν
3: αυτό.
0: Σίξτιλης.
3: Είχαμε 15 σύξτυλο δηλαδή,
0: ναι,
3: γιορτάζαμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι ξέρετε τι είναι ωραίο. Να μην χρειάζεται να αποφασίζεις αν θες το αυτοκίνητο για την πόλη ή αν θες να φύγεις για Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, turbo κινητήρας και τιμή 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Και αφού λες και για αυτοκίνητα, να μην δούμε για την κίνηση.
1: Ναι.
4: Καλώς ήρθατε στο Varanti Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
2: Γεια σου Varanti.
4: Με αυτούχη ακαβατού. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
0: Καλημέρα, Βαλεντίνο.
6: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά
0: είστε. Όλα καλά, εσύ.
6: Καλά, δόξα τω Θεώ, ξενυχτισμένο ήμουν με τον Ρονάλντο χθε.
0: Τι έπαθε ο Ρονάλντο?
6: Έφυγε από την Εθνική Πορτογαλία, δεν τα μάθε.
0: Πού πήγε, ποια
6: θέση? Σηκώθηκε εκεί, σηκώθηκε, έφυγε να μου πήρε το
0: ίδιο
6: το
0: κόμμα.
1: Άστα, και δεν έχω πει στο γιο μου τίποτα ακόμα, θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
6: Έφυγε, ναι, πολύ στεναχωρημένο.
1: Μακάρι, Παναγία.
6: Το σπίτι καθίσαμε, το κόψα λίγο ξαλαμάκι που είχα λίγο καθέρι.
0: Αν παίξει διεθνικέ, αν παίξει μία τελειώνω. Κάτσε Παναγία, έπαιξε και
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παίξει πουθενά σε καμία στον κόσμο.
6: Όχι, δεν παίζει.
1: Όντω τώρα, γιατί αυτό Γρηγόρη?
6: Δεν θέλω να του ξαναδώ, μου λέει.
0: Αν παίξει μία εθνική, δεν ξαναπέζει ποτέ άλλο.
6: Κοντολάζω ακούγαμε χθε, δεν με αγαπά. Αν είναι η μέρα.
0: Κοντολάζω με τον
6: Ρονάλντο.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γρηγόρη, συγγνώμη λίγο, Βαλάντι. Σκάσε λίγο, Βαλάντι. Σκάσε λίγο. Και τώρα αυτό που θα παίξει.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Θα σου έλεγα τώρα.
6: Σαρά, τι μ' αγαπώ. Παλικάρια.
0: Πού να παίξει, να παίξουν νέα παιδιά τώρα.
1: Τέλος δηλαδή, αποσύρθηκε.
0: Τέλος.
6: Δεν παίζει, του πέταγα εγώ κάτι μπάλε.
0: Και ο Μέση παίζει τον τελευταίο του αγώνα με την Αργεντινή. Είναι sold out.
1: Τέλος και αυτός μετά.
0: Τέλος.
1: Μα τι θα γίνει.
6: Πάνε όλοι εκεί.
0: Γεννήθηκε μικρός ο Μάρκος. Δεν τους πρόκειται.
6: Ακριβώς.
0: Θα δει άλλα αστέρια.
6: Θα δει τον κουτάκι αυτόν που αρέσει την άλλη.
0: Θα δει τον Καρέτσα.
1: Τον Καρέτσα.
0: Όχι, γεια. Έκανε τρίπλα ποδιά, τον πέθανε το Γερμανό.
1: Ο Λαμίλ Γιαμάλ που μου λέει, μου το λέει αυτό. Έχει ακόμα αυτό
6: να πει. Από εμά είναι και αυτό.
1: Ο Λαμίλ Γιαμάλ είναι Αιγύπτο. Ο Λαμίλ Γιαμάλ.
6: Μην Αιγύπτο, Λατινόπουλε. Τι Λατινόπουλε. Άιντι, τη υπάρχει σε σκό. Θα σε πω την κίνηση για να χαλαρώσω λιγάκι. Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα, δόξα τω Θεώ. Έτσι πάνε καλά οι δουλειέ. Είναι η δύναμη πιάνει η εθνική άδος από την Κηφισιά πάνω εκεί, τον κόβο της Κηφισιάς που ήταν και την προσωπία. Όλο σταματημένο μέχρι φτάνει μετά το Ήλιον. Κάπου εκεί πέρα σταματάει. Ο ανεβασμός από τα Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια εκεί σπάει κίνηση. Αττική άδος πάρα πολύ κίνηση. Πιάνει την που να σου πω εκεί από το Ζεφύρι, από το ύψος, από τα Νολιώσα. Μάλλον από εμάς εκεί πέρα από το νοικιαγωγείο μέχρι το Δεμό Λάθεν. Εκεί είναι πηγμένα τα πράγματα. Έχει κίνηση περιφερειακή ημίτου. Έχει πάρα πολύ κίνηση κάτω εκεί πέρα. Θα πούμε στα νοσοκομεία, πώς θα λένε αυτά τα επιπλάτικα και τα έχει κάτι αυτό και μια καντίνα από πίσω. Έτσι να πούμε εκεί. Έχει και πάρα πολύ κίνηση εκεί, εκεί πέρα που είναι στη Βουλιαγμένη που είναι εκεί πέρα που κάνουν τις γυμναστικές.
0: Κατάλαβες. Να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά, γεια σας.
0: Άντε καλημέρα.
2: Φιλά και Βαλάντι. Τρέχα γρήγορα σαν σφαίρα.
7: Μπες στο μπάνιο στην ντουζιέρα. Η ζωή είναι μικρή. Φόρα το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα.

0: Μια καλημέρα και στο Οπερά, παιδιά. Εσείς οι τυχεροί τώρα που μπορεί να είστε έξω και να σταματήσετε να πάρετε ένα ωραίο καφέ από το Οπερά, από αυτό το ζαχαροπλαστείο εκεί πέρα στη Νέα Ιωνία, ή να φάτε ένα ωραίο πρωινό. Έχει πολύ μεγάλο πάρκινγκ για να μην σας αγχώνει η ιστορία του να σταματήσετε, να σας κορνάρουν στενά αυτά, οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια να δοκιμάσετε και αυτά τα πίθανα γλυκά. Και αν δεν μπορείτε να τα φάτε τώρα, να τα πάρετε μαζί σας για το μεσημέρι. Ή αν θέλετε μετά το γυρισμό να περάσετε από εκεί, να δοκιμάσετε και αυτό το καινούριο μπρούκι που πραγματικά έχει πάρει την καρδιά. Έκαναν καινούργια κατάσταση τα παιδιά. Έκαναν νέο viral γλυκό, το μπρούκι που έχει 8 νέες γεύσεις που είναι πραγματικά μια τρέλα. Τι είναι το μπρούκι? Ένα τεράστιο μπισκότο γεμάτο σοκολάτα. Τεράστιο όμως, σαν τούρτα. Που το κόβεις, το παίρνεις μαζί σου στο σχολείο, το πας στο σπίτι, το πας για γλυκά, το κάνεις τούρτα για τα γενέθλια. Είναι φανταστικό. Μπρούκι κόμπο for friends και μπρούκι κόμπο for cups, παρακαλώ, με διάφορες πραλίνες της επιλογής σας. Μια μαγεία φτιάξανε και τα παιδιά μετά από αυτό το απίθανο καλοκαίρι με τα παγωτά, αλλά και όλες αυτές τις ιστορίες με τα viral φρούτα γλυκά που σάρωσαν. Λοιπόν, πάρτε το καφεδάκι σας, το γλυκάκι σας, το viral γλυκάκι σας. Είναι το Οπερά. Δεν μπήκε τυχαία μέσα στην ιστορία σε 3 χρόνια, μέσα στα 2 καλύτερα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Τεράστιο πάρκινγκ, περάστε από εκεί, δοκιμάστε τα γλυκά. Δείτε τα να τα φτιάχνουν μπροστά σας, εκεί ένα τζάμι χωρίζει και θα καταλάβετε γιατί λέμε όλα αυτά τα λόγια.
1: Λοιπόν, αν ψάχνει...
0: 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και
1: Οπερά. Πόσο σπαύσεις αυτό το παιδί. Αν ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς, jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεση εργασία στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Oh. Και αν είσαι εργοδότης, πάλι εκεί θα πας, jobfind.gr. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα.
2: Ο Παναγής ζει τον εφιάλτη του. Ντους, βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρείς, Παναγή, περισσότερη απώλεια τριχών, είναι κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάριο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Ακούς καράφλο δαίμονα.
3: Αν εσύ τα έβαζες αυτά, δεν θα χρειάζονταν να πληρώσεις για να βάλεις ψεύτικα.
2: Τώρα που έρχεται το αεροδρόμιο, βλέπω εκεί. Τα σπάτα, η επέκταση.
3: Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στην τηλεόραση την Έλλη, τον αξιολάτρευτο αυτό σκίουρο που μιλάει. Αν δεν το έχετε πετύχει ακόμα πάντως, θα σας πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 12, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, τένις, πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο, καθώς και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Livio και τα λέμε εκεί.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Ορίστε τα ζώδια της ημέρας.
2: Με Φρανκ Σινάτρα σήμερα. Πασχάλης.
1: Πασχάλης λοιπόν σήμερα.
0: 80 χρονών. Τον είδαμε, το λέω το 80 χρόνων γιατί το λέω ο ίδιος. Έτσι καλώς σε κάθε του συνέντευξη, δεν το κρύβει ο άνθρωπος. Τον είδαμε το καλοκαίρι, παιδιά, στη Χαλκιδική. Είναι λες και βλέπαμε έναν 20χρονο να τραγουδάει. Η φωνή του
1: live και χοροπηδούσε σαν κατσίκι.
0: Live, να τον έχει ο Θεός καλά. Υπέροχος, υπέροχος. Πασχάλη μου, να είσαι καλά.
1: Να κάναμε και τον ντουέτο μας.
0: Βέβαια.
5: Με ένα θάρρος τρελό σε πλησίασε.
1: Σήμερα λοιπόν είναι της Παναγίας της Γοργοϊπικώου.
2: Άντε βρε.
1: Ναι. Ευλογία μας και θα πω ότι μου γράφουν εδώ πέρα ότι στην Κύπρο είναι αργία σήμερα.
6: Βέβαια, γιατί είναι επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στην Κύπρο μας λοιπόν.
5: Τα μάτια σου αυτά μου είναι τόσο γνωστά. Σε πολύ κάπου κάπου σε ξέρω.
1: Live λοιπόν είμαστε, κλείνει και την πόρτα ο άλλος. Live είμαστε στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, σε λίγο θα μπει και ο καλούδης μου. Πάμε και καρδούλες και αγαπούλες.
0: Γιατί...
1: Ας το ανοιχτό, Γιώργο.

0: Διεκδικήστε, λέει, περισσότερο χρόνο για τις σχέσεις σας, μια που οι ιδιαίτερες στιγμές σας θα σας βοηθήσουν να αναπληρώσετε τα συναισθηματικά σας κενά. Μη βασιστείτε σε ενέργειες που δεν έχουν συζητηθεί. Εάν υπάρχει κάποια συνεργασία που είναι ανώφελη για εσάς, τερματίστε την. Αφήστε την στην άκρη. Τι κομματάρα είναι αυτή.
1: Κάνουμε live.
0: Εσύ δεν έχεις πει.
1: Τώρα μπαίνω.

0: άδεια καλοκαίρια.
1: Πώς.
2: Καλημέρα στη Σαντορίνη.
0: Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια.
2: Καλημέρα σε εσένα που γυρνάς από τη δουλειά σου, όπως μια νοσηλεύτρια που μου έγραψε τώρα από τη βαρδιά τη. Καλημέρα σε εσένα που πας στη δουλειά σου. Σε εσένα που είσαι στο γυμναστήριο, στο σπίτι.
0: Πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

0: φάνε αυτό που φοράω. Είναι που κάνω σου.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
0: Συνεχίζουμε τα ταυράκια, Γιώργο. Εάν δεν χαλαρώσετε, οι ιδέες σας δεν θα μπορέσουν να γίνουν εύκολα αποδεκτές. Όταν έρθει η ώρα να κάνετε απολογισμό, ακούστε προσεκτικά τι έχουν να σας πούν. Μην επιτρέπετε να σας απορροφούν θέματα της καθημερινότητας και να αποσυντονίσεστε από τους στόχους σας. Θες να μπεις στο live όπως θες? Θες να σε ξαναβάλω στο live? Θες να στο δώσω από εκεί να το έχεις? Καταστρέψαμε κάθε ωραίο. Έλα παιδιά, στον κατηφορό. Πάρτε αγκαλιά τον άνθρωπό σας αν είστε κάπου κοντά του. Χρειάζεται ένα μπλούζ μαζί.
1: Γίνεται ρε, πρέπει να δουλέψουμε να πούμε τώρα.
0: Γιατί?
1: Πώς θα γίνει τώρα αυτό να πούμε?
2: Τώρα αγάπη μου.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα στα Γιάννενα.
1: Περνώ στα διδυμάκια.
0: Αργυράκο.
1: Ξεπεράστε αδικαιολόγητες φοβίες και απαλλαγείτε μία και καλή από σκουριασμένες αντιλήψεις. Οι διαφωνίες που έχετε σε επαγγελματικά και προσωπικά σας θέματα θα λυθούν μόνο δια της διπλωματικής οδού. Το ξέρετε εσείς αυτό.

0: ήταν στο Θάνο.
1: Πού ήταν αυτό, Γιώργο?
0: Τώρα αγάπη μου. Καλημέρα στη Σουηδία. Στη Λαμία.
1: Γεια σου, Αθηνά.
0: Και περνάω στα Καρκινάκια. Καλημέρα στον Νικόλα μου. Να είστε έτοιμοι να κάνετε ένα επαγγελματικό ταξίδι που θα προκύψει.
1: Να το.
0: Επικοινωνήστε με φίλους και βρείτε ανθρώπους που έχουν κοινούς στόχους με εσάς. Λάθη του παρελθόντος σας κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν με απρόσμενες συνέπειες στο νου σας. Έλα σε όλα τα μαθητούδια.

0: φιλαράκι. Και όταν καλημέρα στα Χανιά.
1: Στο παγκάκι μου.
0: Καλημέρα και στο ξαδερφάκι μου. Μανούλη μου.
2: Περνάω στα λιοντάρια. Εκμεταλλευτείτε τις συνθήκες που επικρατούν και την καλή σας διάθεση και διασκεδάστε με τους φίλους σας. Κρατήστε τα έξοδά σας σε ένα επίπεδο και μην κάνετε περιττά ψώνια, είτε για εσάς είτε για τους άλλους. Μαζέψτε το πορτοφόλι σας κοινώς. Καλημέρα στο Στέφανο, στο Λεωνίδα και στο Θανάση από Ιγουμενίτσα. Καλημέρα στην Αναστασία μου εδώ πέρα, στη Σοφία.

0: με στην αγκαλιά.
1: Γεια σου, Αγγελική.
0: Αγαπώ τον τρόπο που χτύπα η καρδιά σου.
1: Καλημέρα και στο Ηράκλειο. Γεια σου Στέλλα και στο Ζάνι. Ιρλανδία. Ιρλανδία, Πάτρα, Ρέθυμνο, Κύπρος.
2: Και περνάω τώρα στα Παρθενάκια. Προσέξτε, όποιο από τα σχέδιά σας έχετε δρομολογήσει, δώστε ιδιαίτερη σημασία σε οικογενειακά θέματα που έχουν προκύψει. Συγκεντρωθείτε σε καθημερινά προβλήματα και με διπλωματία και κοινωνικότητα θα τις βρείτε τις λύσεις.
0: Πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες.
2: Νίκο.
0: Αγαπή μου, πόσο με σκεφτέσαι. Πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες.
1: Γεια σου Πασούλα.
2: Πάμε σε αλλαγή καλούδι και περνάω στο ζυγό. Δραστηριοποιηθείτε και ασχοληθείτε με τα χόμπι σας ή με τα σπορ που αγαπάτε. Η τάση να κυριαρχήσετε όσον αφορά τις θέσεις και τις απόψεις σας δίνει την αίσθηση στο τέρι σας ότι δεν μπορείτε πλέον να επικοινωνήσετε με κατανόηση.

0: λοιπόν, για να δω τι λέει το ζωδιό μου. Για να αισθανθείτε, λέει, πληρότητα με τον σύντροφό σας, εκφράστε τις συναισθηματικές σας ανάγκες. Να τα πείτε αυτά που θέλετε. Προγραμματίστε σωστά τους στόχους σας και αρχίστε να τους πραγματοποιείτε. Οι συναισθηματικές ανασφάλειες που σας πιάνουν συχνά δεν αποφεύγονται με τη μοναξιά.
1: Φύγε σε παρακαλώ. Φύγε σε παρακαλώ.
0: Στην Ιωάννα από Σάμο, γεια σου Δελκάρο.
1: Τώρα ήρθε η σειρά σου για να κλάψει η καρδιά σου. Μην τα θες όλα δικά σου, μ' αγαπάς δεν σ' αγαπώ.
2: Γεια σου Ελπινίκη.

τελετές μπαλαούρα. Πάμε σε αλλαγή και περνάω στο τοξότη. Εκδηλώστε τη δημιουργικότητά σας και βοηθήστε τους συνεργάτες σας ώστε να σας στηρίξουν και αυτοί με τη σειρά τους. Αφήστε τα συναισθήματά σας να σας οδηγήσουν και βρείτε χρόνο να βγείτε.

0: στο Αγρίνιο.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλονικάρα μας που θα την επισκεφθούμε. Στο Μανώλη με τις τέντες του και στη Μιμίκα την κουμπάρα του. Στη Φανή. Στο finefashion.gr που έχει τις ωραιότερες ρουχάρες. Και πόσο χάρηκα που χθες η φίλη μου πήρε το δώρο και γρήγορα και ξετρελάθηκε. Εγώ καιρός.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε και σε αλλαγή. Προβείτε σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στον εργασιακό σας χώρο. Διακοσμήστε τους προσωπικούς σας χώρους και αλλάξτε διάθεση. Πρέπει να αλλάξει λίγο διάθεση.
0: Αλλάζω διάθεση.
1: Βρείτε τρόπους να λυθούν παρεξηγήσεις του παρελθόντος, διατηρώντας την ψυχραιμία σας. Αχ, τι τέλειο ήταν αυτό. Γλυκό φίλοι και στο Βαγγέλη και στο Θάνο και στην Ειρήνη και στο Γιάννη. Καρδαμίλη υπέροχη, καλημέρα.

0: Έχω πόσο τραγούδια έχω ακόμα, ένα.
1: Δύο.
0: Πάμε στο επόμενο. Υδροχόος λοιπόν. Μην αποκαλύπτετε τόσο εύκολα τα συναισθήματα και τις διαθέσεις σας, αν δεν ζητούν τη βοήθειά σας. Δεν χρειάζεται να τη δίνετε με τόση ευκολία αν δεν σας τη ζητούν. Για να καταλάβουν οι άλλοι τις ευαισθησίες σας, πρέπει να μην καταπνίγετε τα συναισθήματά

0: αλλεργή. Γλυκόφιλοι και στο Ελπί, στο νοσοκομείο και στο Νίκο. Βρείτε πρωτότυπες, λύσεις και ασχοληθείτε δημιουργικά με θέματα που θα σας ανεβάσουν τη διάθεση εσείς τα ψαράκια.
1: Γλυκόφιλοι, σε ζει.
0: Θα είναι οικοδομητικό να δείτε τα γεγονότα από άλλη οπτική γωνία. Αλλάξτε, αλλάξτε γωνία. Κυρίως από την πλευρά των αντιπάλων σας. Μην τα βλέπετε μόνο από τη δική σας μεριά. Θέστε νέες βάσεις στα επαγγελματικά θέματα που σας απασχολούν και να γεννηθείτε.

0: παράξενο, ίσως να βρέχει, ίσως να κάνει οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πάτε να ζήσετε από κοντά πραγματικά μια απίστευτη κατάσταση. Θα είναι η αφρόκρεμα της ελληνικής γαστρονομίας εκεί. Θα φάτε όσο θέλετε τζάμπα και θα πιείτε και κρασί, μόνο να μην οδηγείτε. Από τις ωραιότερες ετικέτες που έχουμε στην Ελλάδα. Οι 20 κορυφαίοι σεφς από Ελλάδα και εξωτερικό. Δηλαδή θα είναι Λαζάρου, Πέσκιας, Καραθάνος, Σπύρος Βαγγέλης Λιάκος, ο Κουστούδης, ο Τσιωτίνης, ο Παναγιώτης ο Γιακαλής, ο Πέτρος ο Συρίγος, ο Γκίκας, ο Ξενάκης, ο Δήμας, ο Νίκος ο Θωμάς, ο Αλέξανδρος Παπανδρέου και πολλοί ακόμη, άσε που έρχονται και από το εξωτερικό. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό με ένα εισιτήριο απολαμβάνετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτά κρασιά όλη την ημέρα. Δηλαδή μπορείτε να πάτε να γουστάρετε, να καθίσετε εκεί. Θα συζητήσετε. Όλοι εσείς που ασχολείστε με το φαγητό, δεν πρέπει να απουσιάσει κανείς από αυτό το κυριακάτικο ραντεβού. Πραγματικά βιαστείτε, το φαγητό είναι πολύ, τα εισιτήρια δεν είναι πολλά. more.com ή να πάτε εκείνη τη μέρα εκεί την Κυριακή και να πάρετε εισιτήριο. Αν προλάβω και έρθω, θα είμαι και εγώ εκεί πέρα την Κυριακή, γιατί είναι από τα ωραιότερα πάρτι φαγητού και κρασιού στην Ελλάδα. Αυτό σας το λέω με αγάπη.
1: Μάμε σε βέη και φάμαστε.
2: Sihi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sihi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sihi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSihu.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
11: Έφτασε! Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
15: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
16: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
17: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
18: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
19: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
20: Πάλι σχολή.
21: Πάλι γραφείο.
6: Πάμε πάλι. Αλλά

0: καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Την Οκτώβρης. Το 10ο καλό του χρόνου.
5: Εδώ χαρτί τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
4: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα διλήμματα, αλλά επειδή είναι η ώρα του διλήμματος, είπαμε πως συνεχίζαμε το χθεσινό, γιατί υπήρχε αυτή η ιστορία.
1: Η αλήθεια είναι ότι εχθές πολύ αναστάτωση.
0: Πολύ αναστάτωση. Να πούμε λίγο ποιο ήταν το χθεσινό δίλημα. Το χθεσινό δίλημα ήταν ότι όταν, αν ο άνθρωπός σου σταματήσει να θέλει να κάνει σεξ μαζί σου, όχι μόνο μαζί σου, γενικά, σταματήσει να θέλει να κάνει σεξ και είστε 20, 30, 15, 20 χρόνια μαζί, τι κάνεις σε αυτή την ιστορία? Κάθεσαι μαζί του, αποφασίζεις να κάτσεις μαζί του ή οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια βγήκε από διάφορα μηνύματα που στείλατε χθες ότι ναι, Γρηγόρη, υπάρχει μια περίπτωση να κάτσεις, να μην ρωτάει αυτός τι κάνεις, αλλά ουσιαστικά να κάνεις σεξ εσύ με άλλους και να βρίσκεσαι εκεί στο σπίτι μαζί του, αλλά εσύ να συνεχίζεις να κάνεις σεξ με κάποιους άλλους, απλά να είσαι.
1: Δηλαδή, περίμενε και να καταλάβω ότι δέχεσαι το ότι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου δεν θέλει να κάνεις σεξ μαζί σου, δεν έχει όρεξη για σεξ
0: χωρίζεις,
1: μάλλον.
0: Δεν χωρίζεις,
1: αλλά εσύ πας με άλλους ή με άλλες.
0: Ναι, αλλά δεν σε ρωτάει αν θα το κάνεις ή δεν θα το κάνεις με άλλους. Δηλαδή, δεν κάθεσαι να δώσεις και πάρα πολλά. Δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία.
1: Μάλιστα. Εσάς ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
0: Δεν ξέρω, πάμε δίλημματα ζωής. Δίλημματα ζωής, υπόθεση νούμερο 2. Για πρώτη φορά μα συμβαίνει.
2: Με τη φωνή της λογικής. Δίλημματα τα δυο.
0: Συνεχίζουμε ένα θέμα. Ένα θέμα που όμως μπορεί να συμβεί, κυρίες και κύριοι, στον οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε πάρα πολλές. Μας ήρθαν χθες πάρα πολλά μηνύματα για διάφορες ιστορίες που φυσιολογικά ζευγάρια που ήταν στη ζωή και 10 και 15 και 20 και παραπάνω χρόνια, κάποια στιγμή για διάφορους λόγους και υγείας και για διάφορους λόγους που διαφορετικούς και ψυχολογικούς αλλά και για άλλα θέματα, ο ένας από τους δύο σταμάτησε να κάνει, δεν ήθελε να κάνει έρωτα, όχι μόνο με τον άνθρωπό του, δεν ήθελε να κάνει έρωτα γενικά. Και η συζήτηση μας ήταν, κάθεσαι ή δεν κάθεσαι? Αν είσαι 25-30 χρόνια με έναν άνθρωπο και είσαι εσύ, ας πούμε, στα 55, στα 60 και ακόμα νιώθεις ότι θέλεις να κάνεις σεξ, το λέει η υπερδικούλα σου ή πιο νέος, τι κάνεις? Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα βγήκε αυτή η ιστορία, όταν λέγαμε λοιπόν ότι κάποιοι είπαν ότι καθόμαστε, αλλά θα πάμε να κάνουμε εμείς κάτι, δεν θα το μάθει ποτέ βέβαια ο άνθρωπός μας. Συμφωνείτε σε αυτή την ιστορία? Ποια είναι η
1: ιστορία? Ή ενδεχομένως και να το ξέρει ο άνθρωπός μας, γιατί αν εκείνος δεν θέλει να κάνει σεξ, ο άλλος και θέλει ο άλλος.
0: Τώρα εσύ μπορεί να το ξέρεις ότι η γυναίκα σου πάει και κάνει.
1: Ναι, εσύ γιατί ανοίγεις το τηλέφωνο, δεν θα πούμε εμείς την άποψή μας πρώτα?
0: Όχι, θα τη συνεχίσουμε να ακούσουμε λίγο τι έχει να πει ο κόσμος. Πάμε παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για το δίλημα.
3: Ναι.
0: Παρακαλώ, όνομα.
3: Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο μου, για πες.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή έχει συμβεί να κάποιος να μην είναι. Θα το πάρω και λίγο στο ψυχολογικό. Δεν είναι θέμα να μη θέλει. Το θέμα είναι ότι μπορεί να το πιάσουν με ψυχολογικά, δηλαδή να πάει να γίνει, να μην γίνει, να αρχίσει μετά η γυναίκα να αναρωτιέται γιατί δεν θέλεις, τι γίνεται, τι σου συμβαίνει, υπάρχει κάποια άλλη, και μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία που προσπαθείς, ενώ το θέλεις πραγματικά, μπαίνεις σε μια διαδικασία να λες τώρα θα το κάνω, τώρα θα το κάνω, υποβάλλεις τον εαυτό σου ότι τώρα θα τα καταφέρω, τώρα θα τα καταφέρω, και ουσιαστικά αυτό παίρνει τα αντίθετα αποτελέσματα.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό τώρα που περιγράφεις δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Ότι εμείς λέμε ότι συνειδητά δεν γουστάρει να κάνει σεξ. Εσύ τώρα λες για μια αισθητική δυσλειτουργία, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά.
3: Όχι ακριβώς αισθητική δυσλειτουργία, περισσότερο στο ψυχολογικό. Επειδή μπορεί να συμβεί αυτό για 6 μήνες, για ένα χρόνο, μπορεί να έρχεται μία έτσι, μία να έρχεται αλλιώς. Και εσύ ουσιαστικά λες ο άλλος κάθεται.
1: Ωραία, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
3: Ναι, ουσιαστικά εσύ λες κάθεται ο άλλος σε αυτό. Εντάξει, εννοείται ότι κάθεται. Έτσι, και από την πλευρά του άντρα και από την πλευρά της γυναίκας.
1: Okay.
3: Και προσπαθείτε να το λύσετε μαζί. Δηλαδή δεν νομίζω.
1: Ωραία, και περνάει ένας χρόνος.
3: Χρόνια,
1: 2 χρόνια, 3 χρόνια.
3: Πάλι προσπάθεια. Εφόσον γίνεται προσπάθεια και το παλεύετε μαζί, όσα χρόνια και να περάσουμε.
1: Okay.
3: Δεν έχει σημασία για μένα. Εφόσον βλέπεις ότι προσπαθεί, δεν είναι ότι το έχετε παρατήσει και δεν ασχολείστε με αυτό το πράγμα καθόλου. Αν δεν ασχολείστε καθόλου.
1: Πώς είναι το όνομά σου?
3: Γιώργος.
1: Γιώργο.
3: Αν δεν ασχολείστε δηλαδή καθόλου με αυτό, αν δεν προσπαθείτε γενικώς μαζί να το αντιμετωπίσετε, τότε ναι, έχει τελειώσει.
1: Άρα, Γιώργο μου, εσύ λες ότι θα καθόσουν δίπλα στη γυναίκα σου.
0: Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Αν για κάποιο λόγο λοιπόν, που το μυαλό μας πηγαίνει πολλά, απλά δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Για κάποιο λόγο εσύ από κάποια στιγμή και μετά δεν μπορείς να κάνεις έρωτα, έτσι. Για ένα θέμα υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Η γυναίκα σου κάθεται μαζί σου, έτσι.
3: Ναι.
0: Θα τη ρωτήσεις ποτέ ή θα της ζητήσεις ποτέ το λόγο? αν πάει να κάνει κάτι άλλο χωρίς ποτέ να το μάθεις, δεν θα σου το πει οτιδήποτε άλλο. Θα, δηλαδή θα πονηρευτείς, θα της πεις μην τυχόν και πας και κάπου κάνεις άλλο. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θα την ανοίξεις αυτή την κουβέντα ή θα είναι ένα κρυφό μυστικό στο μυαλό σου ότι αφού δεν κάνω, σέβομαι το ότι κάθεται δίπλα μου, αλλά δεν μπορώ να της ρωτήσω κιόλας αν πάει κάπου αλλού για να ξεδίνει σεξουαλικά, γιατί μπορεί να έχει τις ορμές της, μπορεί να έχει τα πάντα της και να θέλει να κάνει έρωτα. Θα τη ρωτούσες?
3: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να είναι ανοιχτά. Από τη στιγμή που έχει καταλήξει το γεγονός ότι ο ένας από τους δύο δεν μπορεί, συζήτηση. Συζήτηση. Δηλαδή δεν γίνεται. Ενήλικες είμαστε όλοι. Υπάρχουν ζευγάρια που είναι μαζί για τα παιδιά.
1: Υπάρχουν και ζευγάρια... το συζητάς και δεν βγάζεις άκρη. Βλέπεις ότι συνεχίζεται και διαιωνίζεται.
3: Κοίταξε. Εγώ είμαι και άνθρωπος ο οποίος πάντα θα κοιτάξω πού φταίω εγώ σε αυτό. Δεν θα το πιάσω εγωισμός. Αν εγώ δεν μπορώ, π.χ. για τον οποιοδήποτε λόγο. Και θέλω τη γυναίκα μου μαζί. Είμαστε αγαπημένοι, έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε μια ωραία ζωή και κολλάει το όλο θέμα εκεί πέρα. Απλά θα την άφηνα, ας το πούμε έτσι, να κάνει αυτό που χρειάζεται. Έτσι. Ή γενικώς, εντάξει, παιδιά, δεν είναι μόνο.
1: Τι εννοείς, θα την άφηνες να πάει με άλλον?
3: Έστω, έστω, αν είναι και ανάγκη.
1: Ρώτησα.
0: Και ρώτησε εγώ, σου κάνω εσένα.
1: Ρώτησε. Μα δεν μου απάντησε.
0: Μην απαντήσεις εν θερμό, εσένα ρωτάω.
1: Ναι.
0: Για κάποιους λόγους λοιπόν και υγείας,
1: ναι,
0: δεν μπορείς να κάνεις σεξ.
1: Ναι.
0: Και η Ελένη κάθεται μαζί σου. Θα τη ρωτήσει ποτέ στον λόγο αν πήγε κάπου αλλού ή αν θα πας με κάποιον άλλον? Κάθεται δίπλα σου. Έχουν περάσει ένας χρόνος, δύο χρόνια. Δεν κάνετε τίποτα. Τρία χρόνια.
1: Αν ήταν αναρωτηθείς
0: ποτέ, θα αναρωτηθείς ποτέ αν η Ελένη πήγε με κάποιον άλλον ή αν θα πάει?
1: Δεν θα απαντήσω όπως θες. Θα απαντήσω όπως το λόγο.
0: Θα
1: απαντήσω όπως το λόγο. Αν είχα κάποιο θέμα υγείας και δεν ήταν απλά θέμα όρεξης, θα είχα την απέτηση η γυναίκα μου να είναι δίπλα μου όπως θα ήμουν και εγώ δίπλα της.
0: Το θέμα όρεξης δεν έχει να κάνει με την όρεξη, δεν πεινάω. Σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει μέσα μου ψυχολογικά και δεν έχω. Δεν το κάνω δηλαδή για νάζι.
1: Όχι, πολλοί το κάνουν και σου λέει δεν θέλω, δεν γουστάρω.
0: Έλα το άλλο αυτό. Δεν υπάρχει κανένα που να πει τώρα δεν γουστάρω, δεν θέλω. Κάτι δεν πάει καλά.
3: Δεν ξέρω. Τα παιδιά έχουν πάει σχολείο. Αλλά παιδιά, το σεξ δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη ενέργεια. Υπάρχουν και άλλα πράγματα γύρω-γύρω.
1: Αυτό είπα και εγώ εχθές.
3: Τα οποία μπορούν να γίνονται και να έχουν και την ίδια απόλαυση και την ίδια σύνδεση ο ένας
1: με τον άλλο. Καλά, ίδια δεν είναι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά είναι.
3: Εντάξει, οκ. Υπάρχουν πολλά βοηθήματα, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν τα οποία μπορεί και όλα αυτά, δηλαδή με όλη αυτή τη σύνδεση, να επανέλθει και ο άλλος.
0: Εμένα η συζήτηση που την ανοίγουμε για δεύτερο μέρος, Γιώργο, ήταν ιστορία. Αν κάποιος λοιπόν μείνει μαζί σου όταν εσύ σταματήσεις να κάνεις έρωτα για οποιοδήποτε λόγο και έχεις μια σχέση 5, 10, 15, 20, 25, αυτού και βγαίνω χρόνια, τι συμβαίνει? Και αυτός πάει και κάνει σεξ με κάποιους άλλους που εσύ δεν το μαθαίνεις βέβαια ποτέ και το κάνει μόνο για να καταπολεμήσεις τις ορμές του. Σε πειράζει, μπορείς να μείνεις μαζί του ή δεν θέλεις ούτε αυτό να κάνει γιατί θεωρείς ότι δεν είναι σωστό?
3: Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Εγώ προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα.
0: Δεν θα είχες.
3: Εφόσον
0: δεν μπορείς εσύ να κάνεις κάτι.
3: Είναι οργανική ανάγκη. Okay. Είναι κάτι στο οποίο ευθύνομαι εγώ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
3: Είναι κάτι...
0: Καταλαβαίνεις. Ειλικρινέστατος Τίμιος Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Παιδιά, έχετε καταλάβει τώρα ότι όλο αυτό που συζητάμε είναι και λίγο αρρωστημένο, έτσι?
0: Γιατί?
1: Δηλαδή τώρα για 2-3 χρόνια δεν μπορώ να κάνω σεξ, αλλά
0: ξέρω
1: ότι η γυναίκα μου μπορεί να πηγαίνει με άλλον.
0: Δεν το ξέρεις αυτό πόσο χρόνια θα κρατήσει. Μην ανοίξουμε τώρα πολλές κουβέντες. Σου λέω το μυαλό σου να πάει μακριά. Μην ανοίξουμε για άλλες κουβέντες. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που σταμάτησαν για κάποιους λόγους να κάνουν σεξ.
1: 2-3 χρόνια.
0: Σταμάτησαν να κάνουν σεξ ο ένας από τους δύο για διάφορους λόγους, σου ξαναλέω.
1: Και γιατί να μην χωρίσεις τότε?
0: Γιατί είναι η γυναίκα του, γιατί ήταν μαζί 25 χρόνια, 30 και δεν φεύγει. Και είναι μαζί, και μαζί από τα 25 και είναι 50. Είναι 50. Νεότατη δηλαδή.
1: Άρα φυσικάζει στη συνήθεια, επειδή έχει συνηθίσει
0: είναι
1: να είσαι
0: νεότατη,
1: με έναν
0: λοιπόν. Και για κάποιου λόγου τα 50 σταματάει ο ένα από του δύο να κάνει σεξ. Για διάφορου λόγου λέμε. Μην το πιάσουμε τώρα σε λεπτομέρειες.
4: Και μην πούμε για την κλασική ιστορία ότι πολλά μέλη των ζευγαριών φεύγουν από το σπίτι για να ικανοποιήσουν αυτό το κομμάτι. Βεβαίως. Και επιστρέφουν θεωρώντα ότι έχουν σώσει το γάμο του. Εγώ κάποια στιγμή φιλοξενούσα 4.
0: Πού να πάρει σοβαρή συζήτηση εδώ, Μαρίγο. Επόμενη λοιπόν γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε?
1: Ελάτε, θέλετε να πείτε πολλά τώρα εσείς, σας καταλαβαίνω εγώ.
5: Πού είσαι, ρε Παναγή, η Θάλια είμαι.
1: Έλα, ρε Θάλια, πες. Θάλια, μίλα.
5: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εγώ είμαι 51 χρονών.
1: Τέλεια.
5: Λοιπόν, είμαι παντρεμένη 18 χρόνια.
1: Τέλεια.
5: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα πω το εξής, ότι από την πλευρά της γυναίκας θα μιλήσω, όχι από το άντρα, γιατί από το άντρα δεν ξέρω, δεν είμαι άντρας.
4: Μιλήστε, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, από την πλευρά της γυναίκας, η γυναίκα περνάει και μια κλιμακτήριο, παιδιά.
0: Mm-hmm. Και ο άντρας την περνάει.
6: Εντάξει,
5: ο άντρας την περνάει από την ώρα που γεννιέται ο άντρας.
0: Να σου πω, Θάλια μου, θέλω να σου εξηγήσω και κάτι άλλο, συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Θέλω να θυμάσαι το άγχος του ανδρός στο θέμα της στήσης. Αν λίγο πάει καλά, εμείς που έχουμε προβλήματα και με τον προστάτη, και αν λίγο πηγαίνεις λίγο πιστεύω. Τι γελάς, ρε Παναγί.
1: Γιατί γελάς.
0: Γιατί γελάς. Μην γελάς.
1: Κάνει εξέταση.
0: Μην γελάς.
1: Κάνει εξέταση.
0: Συγγνώμη, και αν γελάσεις.
1: Ο άνθρωπος έχει κάνει.
0: Λίγο, Γιώργο, και αν γελάσεις, επειδή είναι σοβαρό το θέμα, μπορείς να γελάσεις λίγο έξω να βγεις σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι,
6: εντάξει. Σε λίγο έξω.
0: Λοιπόν, πες λοιπόν ότι έχουμε τα προβλήματα τα αισθητικής δηλειτουργίας. Το ξέρεις ότι πας να κάνεις μια εγχείρηση προστάτη, επειδή το συζήτησε λίγο κάποια στιγμή και λέει ο γιατρός να υπάρχει περίπτωση να κάνουμε προστάτη, αλλά υπάρχουν πιθανότητες να μην υπάρχει πλέον αισθητική λειτουργία.
1: Καθόλου μηδέν.
0: Καθόλου μηδέν, ναι. Θέλω να πω λοιπόν.
1: Και δεν σώζεται αυτό μετά.
0: Όχι, δεν σώζεται. Υπάρχει πρόβλημα να κάνει την εγχείρηση προστάτη για να σωθεί από τον προστάτη και να έχει πρόβλημα μετά με τη στήση. Αυτό λοιπόν τι κάνει. Δηλαδή πα με αυτό το πράγμα. Μπορεί να μπορούν οι γιατροί να σου το πούνε. Ότι το λένε ότι υπάρχει πρόβλημα. Μετά μπορεί να υπάρξει πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας.
1: Γρηγόρη μου. Είπε, ναι. Απάντησε κάνεις, πριν λοιπόν, ο Γιώργος.
0: Άλλο θέλω να πω.
1: Και σου είπε.
0: Και μετά άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι καλά ψυχολογικά. Δεν πάει καλά η δουλειά σου.
1: Mm.
0: Πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας.
1: Mm.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια. Διάφορα άλλα θέματα.
1: Σου απάντησε πω, δηλαδή, ο Γιώργος πριν.
0: Επειδή μιλάει η Θάλια για την κλιμακτήριο, πόσα προβλήματα έχουν οι άντρες από κάποια ηλικία και μετά.
1: Καλά, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα γυναίκας και άντρα, ρε Θάλια μου. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα γυναίκα. Και ο ένας και ο άλλος μπορεί να έχει. Αλλά σου λέει ότι αν υπάρχει ακόμα έλξη, το θέμα είναι να μην χαθεί η έλξη.
0: Διέκοψα εγώ. Θάλια, για συνέχιση, συγγνώμη.
5: Λοιπόν. Όπως έλεγα, επειδή οι γυναίκες περνάμε και μια κλιμακτήριο και οι άντρες περνάνε, okay, δεν αντιλέγω σε αυτό που λες, Γρηγόρη. Εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα, επειδή είμαι γυναίκα, αντέχει. Ναι. Ο άντρας δεν γνωρίζω αν αντέχει.
0: Ναι, μην το λες, εγώ έτσι όπως είδα τον εαυτό μου, που ενώ κάποτε ήμουν ζωηρούλης και
5: δηλαδή,
0: το μυαλό μου,
5: η γυναίκα μπορεί να αντέξει και ένα χρόνο χωρίς σεξ.
0: Θάλια μου, έτσι όπως έχω γίνει και εγώ πλέον που μεγαλώνω, πάλι ξαναλέω, βλέπω τον εαυτό μου ότι και εγώ αντέχω πολύ άνετα. Δηλαδή πιο πολύ με ενδιαφέρει να είναι καλό άνθρωπος μου παρά να πάω να κάνω έτσι σεξ μόνο και μόνο για να το κάνω, μόνο και μόνο για να πω ότι το έκανα. Εγώ προσωπικά, έτσι, συγγνώμη που το λέω τώρα και ακούγεται.
5: Συμφωνώ.
0: Δεν υπήρξα τέλειος άνθρωπος, έχω απατήσει, έχω κάνει χιλιάδες λάθη, με έχουν απατήσει, όλα έχουν συμβεί. Θέλω να σου πω ότι απλά μεγαλώνοντας αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μόνο το σεξ. Δεν με ενδιαφέρει πια μόνο το σεξ. Πιο πολύ με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου παρά το σεξ.
5: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Αυτό,
5: δηλαδή, ναι. Δηλαδή, αυτό που λες τώρα, θα πιάσω παραδείγματος χάρη ένα ζευγάρι οι οποίοι είναι 70 χρονών.
0: Ναι.
5: Ωραία, 65 με 70. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουν κάποιο θέμα και δεν κάνουν καθόλου, τι γίνεται, χωρίζουνε.
6: Όχι καλέ, δεν χωρίζουν. Κατάλαβες
5: το
6: λέω. Χωρίζουνε, όχι.
1: Καλά, τώρα και εσύ μιλάς για τα 70.
6: Εγώ λέω.
0: Εδώ μιλάμε για το 50-55, θα λέμε εκεί πέρα. Ξέρετε, ενώ κάτι ηλικίε 50-52.
4: Στα prime.
0: Εκεί που είσαι,
5: Γρηγόρη. 50-55, Γρηγόρη, όταν ένα ζευγάρι 50-55 δεν κάνει καθόλου, μα καθόλου, σημαίνει ότι ο ένα από του δύο έχει φύγει από τη σχέση.
0: Έχει παράλληλη σχέση.
1: Έχει φύγει από τη σχέση,
0: ναι. Όχι, εδώ μιλάμε για θέμα υγεία. Εδώ μιλάμε για θέμα υγεία.
1: Ξαναπάμε πάλι το ίδιο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η διαδικασία του σεξ δεν είναι μόνο η διείσδυση. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις με τον άνθρωπό σου για να είστε και οι δύο ικανοποιημένοι.
5: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αν και αυτά δεν τα κάνεις, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Καταλάβατε πάρα πολύ καλά. Σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Το να μην μπορείς ένα χρονικό διάστημα να σου σηκωθεί το τσουτσούνι, οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά κάνεις κάτι όμως με τον άνθρωπό σου.
5: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι είναι, ρε παιδιά.
0: Μάλιστα. Θάλια μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Φιλιά,
0: καλό μήνα, φιλά και πολλά.
5: Αγαπώ, φιλιά.
0: Θα βγάλουμε ακόμα ένα τηλέφωνο.
6: Οι
0: απόψεις δίστανται. Ναι, με έχει ερεθίσει γιατί έχοντας προστάτη.
1: Όπως τι, όπως να σου πω.
4: Γιατί το αποκαλείς τον
0: Παναγί,
4: πάντα.
0: Ξανακάνω κουβέντα και μην γελάς.
1: Τι ζεις.
0: Έχοντας πρόβλημα με τον προστάτη μου,
1: ναι.
0: Ήρθα αντιμέτωπο στα 50 μου χρόνια.
1: Ωραία.
0: Με τη συζήτηση για το γιατρό, ευτυχώς μέσω σε ένας άλλος γιατρός.
1: Okay.
0: Γιατί αν άκουγα τον πρώτο γιατρό, μπορεί να είχα κάνει την επέμβαση τώρα και ουσιαστικά έμπαινα σε μια διαδικασία. Ενώ, δεν, ενώ δεν χρειαζόταν τελικά να κάνω. Γι' αυτό λέω πάντα, και ας μείνουμε και κάπου σε αυτό, πάρτε απόψεις 2 και 3 φορές πριν κάνετε μια εγχείρηση. Και 4. Μην το φοβάστε να πάτε να ρωτήσετε 2-3 γιατρούς. Εμένα μέσωσε ένας, θα σου πω και πιστεύω, εντάξει, ο Σωτήρης ο Χαραμόγλης, έτσι που είχα σχέση να τον έχει ο Θεός καλά, που σε κάποιον άλλο που πήγα ήθελα να με βάλει στο χειρουργείο και ο Σωτήρης μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και έχουν περάσει ευτυχώς 2-3 χρόνια και δόξα τω Θεώ πάρα πολύ καλά. Θα είχα μπει σε μια διαδικασία που μου είπε αυτός ότι υπάρχει περίπτωση να έχουν πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας. Αν λοιπόν εγώ κάνοντας αυτή την επέμβαση είχα πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας, λειτουργίες και γινόταν αυτό. Στα 51 μου, τι θα γινόταν με την Άνση?
1: Θα σε χώριζε.
0: Βλέπεις?
1: Ναι.
0: Βλέπεις τι μου λες?
6: Αλλά λοιπόν,
0: μην το γελάς. Και για να με χώρω, θα μπορούσα να την καταλάβω. Να μου πείτε, εγώ γρήγορα στα 51 μου, έχω στα 48-47 που είναι η Νάση, θα έχω όλη τη φάση να θέλω να ζήσω τη ζωή μου έτσι. Θα το καταλάβαινα. Εγώ θα μπαίνα σε ένα λόγιο όμως να έλεγα τελικά με αγαπούσε, δεν με αγάπησε, ήθελε μόνο το σεξ. Θέλω να σου πω ότι σε μια στιγμή μέσα, και στο λέω επειδή το είσαι από τον προστάτη, γίνονται όλα.
6: Σε ήθελα μόνο για το σεξ.
4: Μωρή, τον ήθελε μόνο για το σεξ.
0: Μην γελάς, πάρτε λίγο σοβαρά. Υπάρχουν και σοβαρά θέματα.
4: Κάνω σκεφτό.
0: Λέω, το αντιμετώπισα.
1: Σαν μηχανή του σεξ.
0: Εδώ σου μιλάω, Παναγή. Ναι, το αντιμετώπισα εγώ ο ίδιος λοιπόν απέναντι από ένα γιατρό.
1: Ναι.
0: Τι θες να πω δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή? Εσύ μου λες για τα μακρινά. Ναι, στα 51 με αντιμετώπισε ένα τέτοιο πρόβλημα. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος? Φεύγει, κάθεται.
1: Κάθεται, μωρέ Γρηγόρη.
0: Κάθεται.
1: Ναι, και το βρίσκεται κάπως
6: αλλιώς. Όχι, Παναγία, εγώ τον ήθελα μόνο για το σεξ.
0: Μάλιστα, για πάμε σε μια τελευταία τη
1: εβδομάδα. Και εγώ το μιλάω.
0: Εντάξει, εσείς γελάτε. Εύχομαι να μην σας συμβεί ποτέ όμως, γιατί το κάνετε όλο στην πλάκα. Παρακαλώ,
7: ακούτε
0: καλημέρα.
7: Την εκπομπή Όλα για την Υγεία μου με τον Γρηγόρη Κεφαλογιάννη.
0: Ωραία, πάμε μια τελευταία γραμμή να ακούσουμε, παιδιά, αν θέλετε να πείτε κάτι. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας.
8: Θα μας επιτρέψετε να μην πω όνομα.
1: Πείτε ένα ψεύτικο να σας φωνάξουμε.
0: Να μην πείτε
8: Αντώνης.
1: Αντώνης, ωραία.
8: Λοιπόν, θα απαντήσω στον Παναγή τα χτεσινά του, γιατί σας ακούω χρονικά.
1: Δεν σας ακούω καλά, έχετε ανοιχτή ακροασή.
8: Ευτυχώς είμαι στη δουλειά, να έχω λίγο φασαρία.
1: Ναι, δεν σας ακούμε καλά, αλλά θα προσπαθήσουμε.
8: Ναι, με συγχωρείτε. Είμαι 33 χρονών.
1: Ωραία.
8: Είμαι παντρεμένος με τη γυναίκα μου, έχουμε δύο παιδάκια.
0: Να σας ζήσουν.
8: Αφού κάναμε την προσπάθεια για δεύτερο, δυστυχώς χάσαμε ένα παιδάκι. Η γυναίκα μου από εκεί και πέρα, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, έτσι, όλα καλά. Δεν ήθελε να ακούσει ούτε καν για τίποτα το παραμικρό. Για δύο χρόνια αυτή την κατάσταση. Σαφώς και δεν τη χώρεσα, σαφώς και δεν έφυγα, σαφώς και δεν κεράτωσα, σαφώς και δεν ψάχνει για παραπέρα. Μετά από τέσσερα χρόνια, και αφού ήρθε και το δεύτερο παιδάκι εννοείται, έπαθα ένα θέμα υγείας εγώ και βρέθηκα διαβητικός με διαβήτη τύπο 2.
1: Μάλιστα.
8: Δυστυχώς τα χάπια με επηρέασαν, χωρίς να πω λεπτομέρειες. Εκεί είχα εγώ το πρόβλημα. Και για 1,5 περίπου χρόνο ήμουν σε μια περίπου όπως ο Γρηγόρης.
0: Ναι.
8: Ένας γιατρός έλεγε κάνει χειρουργείο, ένας γιατρός έλεγε πάρε χάπια, ένας γιατρός κόψει τα όλα. Μέρη με προσπάθεια, συζήτηση και κατανόηση πέρασαν περίπου 7 χρόνια με προβλήματα.
1: 7 χρόνια λες?
8: 7 χρόνια, ναι.
1: Okay.
8: Και από τις δύο πλευρές. Χωρίς τίποτα. Και σαν να λέω έτσι, είμαι 33. Ούτε 50, ούτε 60.
1: Είσαι τώρα 33.
0: Τώρα, μιλάνε δηλαδή από τα 20 ναι. τόσο. Okay.
1: Άρα από τα 20
6: γιατί,
1: τόσο, αυτό που λέει ο Γρηγόρης.
6: Και αγόρια που στα 25 τους είχαν θέμα προστάτη.
1: Okay.
8: Λοιπόν, μου προτείνανε κάτι χάπια, στην Διάγκρα, κάτι πιο ήπια κτλ.
0: Τα
8: οποία όμως κάποιοι λέγανε ότι στην πορεία μπορεί να διευθυνθεί το πρόβλημα, αλλά ο οργανισμός να έχει συνηθίσει τα χάπια και πλέον να τα απαιτεί.
6: Εσείς τα πήρατε τα χάπια?
8: Ευτυχώς όχι.
1: Αντώνη μου, εγώ να σου απαντήσω, επειδή αναφέρθηκε σε μένα στην αρχή, από χθες ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρος ότι εννοείται ότι αν υπάρχει θέμα υγείας ή κάποιο τόσο σοβαρό ψυχολογικό όσο αυτό που πέρασε η σύζυγός σου, δεν το συζητάμε, είσαι δίπλα στον άνθρωπό σου. Εγώ
8: απάντησα σε εσένα προσωπικά, εντελώς φιλικά πάντα, έτσι, με συγκεκριμένο
1: τρόπο. Ναι, εννοείται.
8: Απάντησα σε εσένα γιατί μίλησε για τον νεαρό της ηλικίας. Εχθές. Καταλαβες. Και δεν είναι νέος άνθρωπος, δεν θα κάνω σεξ. Ναι, δεν θα κάνω, δεν με ενδιαφέρει. Από τον άνθρωπό μου ήταν εκεί. Βασικά ήμουν
1: εκεί. Ναι, βρε Αντώνη μου, γιατί όμως υπάρχει κάποιος λόγος που τον ξέρεις. Γιατί εχθές η περίπτωση ήταν ότι έτσι απλά δεν γουστάρει.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Σταμάτησε το λόγο
8: που λέει κατάθλιψη. Όχι, και τα δύο.
0: Τι σταμάτησε.
8: Εδώ μιλάμε, η γυναίκα έφερε παιδί και δεν είχε θέμα υγείας κανένα. Ήταν όλα κανονικά.
1: Είχε πάρα πολύ σημαντικό θέμα υγείας, Αντώνη μου, καλέ, και ήταν ψυχολογικό. Είναι πολύ σημαντικό θέμα υγείας αυτό το ψυχολογικό. Και αν αυτό το γνωρίζεις, θεωρείται θέμα υγείας αυτό και εννοείται ότι είσαι δίπλα στον άνθρωπό σου. Δεν το συζητάμε.
8: Πάντως, εγώ Αντώνη, θέλω να σου πω σε ευχαριστώ.
0: Άκου να σου πω λίγο, Αντώνη, η άποψή μου και έτσι, γιατί πρέπει να κλείσουμε και σιγά-σιγά. Καταρχάς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας λες τη δικιά σου την ιστορία. Σε έναν κόσμο που το σεξ έχει τόσο πολύ πλέον αρρωστήσει τους ανθρώπους, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και στις ταινίες τις αισθησιακές προσπαθούν να κάνουν ένα κάρο ανομαλίες, γιατί πλέον δεν ευχαριστιέται με τίποτα ο άνθρωπος. Και αλήθεια το λέω, θα πέσει φωτιά να μας κάψει από το ωραίο το σεξ, το απλό που ήταν ο άνθρωπος πια δεν ευχαριστιέται με τίποτα και πάντα ψάχνει. Χαίρομαι, καταρχάς. εύχομαι παραστικά και εύχομαι να πάνε όλα καλά στη ζωή σας και στην οικογένειά σας. Χαίρομαι για ένα μήνυμα που στέλνουμε, έτσι μεγαλώνοντας. Δεν ξέρω αν θα έλεγα τα ίδια στα 30, μην το παίζω και Άγιος. Αλλά μεγαλώνοντας, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο σημαντικός ο άνθρωπος και από το σεξ και από όλα αυτά τα πράγματα που ουσιαστικά τα σέβομαι, τα εκτιμώ, τα έκανα, τα θέλω, ναι. Αλλά αν με ρωτήσεις σεξ ή άνθρωπος, θα κρατήσω τον άνθρωπο πια στα 52 μου χρόνια. Αυτό λέω εγώ.
8: Γρηγόρη, σαν άνθρωπος δεν μ' αρέσει να κρίνω. Καθόλου. Δεν μ' άρεσε καλά ποτέ κάνεις, γιατί δεν θέλουν να με κρίνουν. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε η άποψη του προηγούμενου φίλου. Σεβαστή ναι μεν, αλλά δεν θα μου άρεσε καθόλου και δεν το δέχομαι με τίποτα.
1: Ποιο σκέλος, δηλαδή, ποιο σκέλος. Πρόβλημα, λες,
0: ότι αν πάει γυναίκα...
8: Είπε ένας φίλος πριν μου πήρε τηλέφωνο ότι αν εγώ είχα πρόβλημα σαν άντρας, θα δεχόμουν να πάει η γυναίκα με έναν άλλον άντρα. Δηλαδή, συγγνώμη, θα είμαι στο σπίτι, θα τρώμε σμιγανό. Και θα έρθει στο σπίτι και θα λέει: Πόπο, αγάπη μου, σήμερα πήγαμε τον μπάμπι.
0: Όχι, καλά, δεν θα το πει. Δεν θα το πει. Δεν θα το έλεγε ποτέ. Δεν θα το πει.
8: Ναι, σκέψου του σαν άντρα όμω στο σπίτι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Πολύ δύσκολο. Απλά και, και να σου πω κάτι, και αν κάποια στιγμή είναι δικό σου το πρόβλημα, γι' αυτό το άνοιξε αυτό το θέμα. Αν είναι δικό σου το πρόβλημα και έχει να κάνει 2 και 3 και 4 χρόνια σεξ με τη γυναίκα σου, δεν περνάει από το μυαλό σου βρεμπά και κάνει τίποτα άλλο κάπου γιατί. Μπορεί να το κάνει γιατί το έχει ανάγκη το σώμα της ή το έχει ανάγκη το μυαλό της. Αυτή η σκέψη περνάει. Δεν γίνεται να μην περάσει από ένα.
8: Μετά από 7 χρόνια προβλημάτων, όχι, Γρηγόρη μου.
0: Είναι υπέροχο αυτό που λες. Είναι υπέροχο. Αντώνη, είναι υπέροχο. Μαγικό. Και μπράβο. Αλήθεια το λέω.
8: Είναι, γι' αυτό έχουμε χάσει κάτι. Έχουμε σεβασμό.
0: Ακριβώς.
8: Γι' αυτό γεμίσαμε βιαζή, γι' αυτό γεμίσαμε ψυχολογικά.
0: Όπως το λες, γι' αυτό και λέω θα πέσει φωτιά να μας κάψει πια. Αυτό. Περάσαμε αυτή την υπερβολή, την τρέλα πια με το σεξ και το σεξ και το σεξ και το σεξ. Αυτό.
8: Δηλαδή, αυτό σου λέω πλέον στα 52 μου θα ήθελα. Οι γονείς μας, συγγνώμη που σε διακόπτω, οι γονείς του παππούδες μας ήσαν Καναδάς, ήσαν Αυστραλίες, ήσαν Γερμανίες, ήσαν καράβια. Και η γυναίκα έμενε πίσω και πρώτη οικογένεια και κράταγε η οικογένεια. Στήλος. Κολόνα. Το άντρα έτριγε για μεροκάματο παραπέρα.
0: Συμφωνώ.
8: Δηλαδή εκεί τι έπρεπε να γίνει. Να γεμίσουν τα χωράφια και τα ρέματα και.
0: Γι' αυτό το λέω ότι με αρρωστήσαμε με αυτό το πράγμα με το σεξ. Αρρώστησε, έφυγε, πήγε στην υπερβολή του και χάσαμε και την ουσία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Είναι γενικό το κακό, Γρηγόρη μου.
0: Ναι.
8: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, υγεία. Εύχομαι καλή δύναμη στη ζωή σα να πάνε όλα καλά. Αντώνη, υγεία στα παιδάκια σα.
8: Γεια σα, όλα καλά.
0: Να είναι καλά, γεια χαρά.
9: Πάμε σε Βέι και φάμαστε.
10: Χθες έκατσα να δω Premier
11: City United.
10: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
16: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
17: Ένας σκιούρος που μιλάει.
16: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
18: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
21: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
23: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
22: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
23: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
22: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
23: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
18: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
25: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
26: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
27: Φτιάξε μου ένα καφέ.
26: Σας τον πίνω σκέτο.
27: Και μη βάζει ζάχαρη.
26: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πούμε μια καλημέρα και στο Effort Design, παιδιά. Ξεκίνησε αυτό ο μήνα. Τέλο του μήνα, δώρο επιταγή 2.000 ευρώ. Και σήμερα μου είπε Νάνση η κοπέλα που πήρε το σαλόνι.
1: Το έχω ανεβάσει story στο προφίλ μου στον Νάνση Αντωνίου.
0: Ήταν 8.000 ή 6.000 το σαλόνι που είχαμε κάνει. Νομίζω ή 6.000-8.000. Και η κοπέλα που το πήρε το ανέβασε, το έβαλε στο δωμάτιο. Σπίτι τη κοροϊδέ. Νομίζω 6.000-8.000 ήταν, παιδιά. Νομίζω 6.000 πρέπει να ήταν.
2: Ωραία, φίλε, τι κάνατε να είναι αυτή.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Νάνση Αντωνίου, μπείτε λίγο στο Instagram όσοι έχετε να δείτε λίγο το καναπέ.
1: Τι δώσαμε στο giveaway.
0: Ναι, είχαμε δώσει το giveaway.
2: Ένα τέτοιο για την Κεφαλονιά δεν μπορούν να μου φτιάξουν και εμένα.
1: Μπορούν, τα
0: πάντα. Να κάνει εκεί πέρα, να πα εκεί να μιλήσει με του ανθρώπου. Λοιπόν, είναι στο Περιστέρι. Δεν έχουν showroom. Πηγαίνετε, κάνετε ένα ραντεβού, τα βλέπετε όλα σε υπολογιστή. Το σπίτι σας, αν θέλετε, το κάνουν τριζιάστε, το κεφάζουν μέσα τα έπιπλα που θέλετε. Ό,τι φανταστείτε, ό,τι δείτε σε ταινία, σε φωτογραφία, τα φτιάχνουν όλα ανάλογα με τα βαλάντιά σας. Μην μπείτε στη διαδικασία να παραγγείλετε έπιπλα, αν δεν κάνετε μια βόλτα μετά από τα παιδιά. Μια φοβερή ομάδα νεανική, όλοι με καινούργιες ιδέες, με επαγγελματίες διακοσμητές που κάνουν καταπληκτική δουλειά. Effort Design, www.effortdesign.com ή μπείτε στο Instagram, παπάκι F, κάτω παύλα 4, κάτω παύλα design. Να δείτε και πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους από αυτή τη χώρα, ηθοποιούς, τραγουδιστές, πάρα πολύ διάσημους που διαλέγουν Effort Design για πολύ συγκεκριμένους λόγους. 6936-101022 για την κλήρωση τέλος του μηνός.
3: Το ΔΕΗ 3x3, 3x3 βασικά, Street Basketball έρχεται στην Αθήνα στις 3 και στις 4 Οκτωβρίου για το τελευταίο μεγάλο μπασκετικό διήμερο της φετινής σεζόν. Η Νέα Ιωνία και συγκεκριμένα η ΟΔΗ Κώστα Βάρναλη και παλαιών πατρών Γερμανού μετατρέπονται σε ένα ζωντανό γήπεδο 3x3 γεμάτο δράση, ενέργεια και μοναδικές μπασκετικές στιγμές. Μικρή και μεγάλη θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε συναπαστικούς αγώνες και να ζήσετε από κοντά τη δυναμική του 3x3 με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up the Game. Η ΔΕΗ ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν την άθληση και την επαφή με το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ. 3 και 4 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Μια γλυκιά καλημέρα και στον Χρήστο τον Κούντρα που μας ακούει. Και να σας πω ότι με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι μια δόμο και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό σούπερ και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
2: Όπως είναι γνωστό, η διάθεση για γλυκό δεν κοιτάζει ώρα. Φαντάσου λοιπόν ένα ντουλάπι γεμάτο λιχουδιές για κάθε στιγμή της ημέρας και κάθε όρεξη. Τώρα το κάνεις πραγματικότητα, γιατί στα Lidl θα βρεις όλη τη γλυκιά σειρά φαβορίνα με αλμυρά, σπέκουλους, μπισκότα, σε πολλές ξεχωριστές γεύσεις, πανετώνε με σταφίδες, σοκολατένια τρουφάκια, σοκολατένια, νομίσματα και πολλά πολλά άλλα για να γεμίσεις όλα τα ντουλάπια πάντα στις πιο γλυκές τιμές Lidl γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, δεν θα παίξουμε φακέλους, όχι φακέλους πως το λένε Beat the Bomb σήμερα, γιατί βρήκα ένα ωραίο από το
2: τι
0: The Big
2: Φάρσεις. Δεν θα κάνουμε σήμερα.
0: Όχι, δεν κάνουμε σήμερα γιατί έχουμε το Σφαίρα Courier. Εντάξει. Okay. Αύριο που θα είσαστε λογικά οι δυο σας με τον Γιώργο έχετε να κάνετε.
3: Θα λυσάξουμε
0: αύριο. Θα λυσάξετε. Λοιπόν, The Big Greek Quiz από το Instagram που είχε κάτι πάρα πολύ ωραία. Είχε, από πού βγήκανε διάφορες παροιμίες που λέμε. Πώς βγήκανε.
3: Πώς βγήκανε.
0: Λέμε πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του.
1: Ναι.
0: Από πού βγήκε.
2: Αυτό μας πει ο Γιώργος. Γιατί τα έχει πληρώσει όντως.
3: Όχι, ήταν τέτοιο.
0: Ήταν
3: ανταλλακτικό.
0: Λοιπόν, θέλετε να μάθετε πώς βγήκε αυτή η φράση. Το έχεις πει ποτέ. Ρε, εσύ που πλήρωσα τα μαλλιά της κεφαλής μου. Πριν από τον 19ο αιώνα, οι φόροι που επιβάλλονταν στους υπόδουλους Έλληνες ήταν πολύ και συχνά δυσβάσταχτοι. Από φόρους για την περιουσία και την οικογένεια μέχρι διάφορες έκτακτες επιβαρύνσεις. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, υπήρχε ακόμη και φόρος για όσους διατηρούσαν μακριά μαλλιά.
3: Να πάντε!
0: Επί τουρκοκρατίας, λοιπόν, αν είχες μακριά μαλλιά, πλήρωνες φόρο. Αυτή η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση. Όχι, για τους άντρες λογικά λέει. Η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα όταν κάποιος αναγκάζεται να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Το λέμε, αλλά από πού βγήκε αυτή η φράση.
1: Από πού.
0: Οι ενετοί χρησιμοποιούσαν μεγάλα ξύλινα μεταγωγικά πλοία που λόγω του σχήματός τους οι Έλληνες αποκαλούσαν αχλάδες. Πίσω τους έσερναν συχνά ένα μικρότερο καράβι γεμάτο όπλα, πολεμοφόδια και τρόφιμα. Όταν οι νησιώτες έβλεπαν μια αχλάδα με την ουρά, καταλάβαιναν ότι πλησίαζε στρατός. Και λέγανε, η ουρά λοιπόν φαινόταν, έδειχνε ότι θα έρθουν δύσκολες μέρες. Ότι θα γινόταν φάση, θα γινόταν φασαρία, θα γινόταν πόλεμος.
2: Οπότε πίσω
0: και λέγανε,
2: έχει
0: πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Δηλαδή τη βλέπουμε την αχλάδα, αλλά τελικά το κακό έρχεται, δηλαδή θα δεις τι έχει να γίνει. Καταλαβες. Οπότε από εκεί βγήκε αυτή η φράση. Του έψησε το ψάρι στα χείλη. Το έχεις πει και αυτό. Όλα τα έχουμε πει.
3: Φυσικά.
2: Άπειρες φορές.
0: Στα βυζαντινά
2: με
0: μοναστήρια.
2: Σένα το λέω συνήθως, που μου το έχεις ψήσει όντως.
0: Στα βυζαντινά μοναστήρια, καταρχάς αφιερωμένο στην νησιώτησα. Στα βυζαντινά μοναστήρια η νηστεία της Αρακοστής τηρούνταν πολύ αυστηρά και όποιος την παραβίαζε μπορούσε να τιμωρηθεί σκληρά. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας μοναχός, ονόματι Μεθόδιος, πιάστηκε να τηγανίζει κρυφά ψάρια. Η τιμωρία του ήταν φρικτή. Του έβαλαν αναμένα κάρβουνα στο στόμα και πάνω τους ένα ομό ψάρι για να ψηθεί. Από αυτή τη μακάβρια ιστορία γεννήθηκε αυτή η φράση: του ψήσαν το ψάρι στα χείλη.
3: Άκου τώρα.
0: Από εκεί βγήκε λοιπόν αυτή η ιστορία. Πολύ ωραία θρησκεία.
3: Άρρωστο.
0: Αυτά.
2: Ο φίλος σου, ο Σάκης ο Τζατζαλής, ναι, θέλει να του διαβάσεις λίγα του κόλλου τα 9 μέρα.
0: Να πάρει τον ψινάκι. Τι καπνό φουμάρεις.
3: Τι, Νάνση.
0: Να στείλω φιλιά και στο Σάκη. Τι καπνό φουμάρεις. Η φράση δεν είχε αρχικά καμία σχέση με τσιγάρα ή με καπνό. Η ιστορία της λέγεται πως φτάνει πάλι μέχρι τα Βυζαντινά χρόνια, όταν η λέξη καπνός χρησιμοποιούνταν και με την έννοια της εστίας, δηλαδή του σπιτιού. Οι φοροεισπράκτορες ρωτούσαν τι καπνό φουμάρει εδώ, για να μάθουν τι είδους νοικοκυριό είχαν μπροστά τους και να υπολογίσουν ανάλογα το φόρο. Δηλαδή, είναι το σπίτι αυτό είναι καλά οικονομικά ή όχι. Έχω ακόμα ένα, νομίζω, και είναι το τελευταίο. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Το έχετε ακούσει αυτό?
1: Ναι, πολλές φορές.
0: Γύρω στο 1830, στο Άστρος Κινουρίας, εμφανίστηκε ένας παράξενος άνδρας που ισχυριζόταν πως ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας και πως μπορούσε να θεραπεύσει τους αρρώστους. Η φήμη εξαπλώθηκε γρήγορα και άνθρωποι με κάθε λογική παθήσεις άρχισαν να καταφθάνουν από διάφορα μέρη ελπίζοντας σε ένα θαύμα. Ήταν μάλιστα τόσο πολύ που η εικόνα των αρρώστων και αναπήρων που κατευθυνόταν όλοι προς το ίδιο μέρος έμεινε στη λαϊκή παράδοση. Ότι δηλαδή άρχισε να λένε ότι κάποιος κάνει θαύματα εκεί πέρα και άρχισαν να πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Και βγήκε η φράση:
3: Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Αυτές είναι οι φράσεις που λέμε καθημερινότητα, αλλά καμιά φορά ποτέ δεν ψάχνουμε να δούμε για ποιο λόγο τις λέμε.
4: Ακόμα καλοκαίρι, οκτωβριανό αστέρι. Πρωινό σφαίρα.

0: πλάσω και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: ωραία νέα που έτσι μ' αρέσει να τα λέω, γιατί είναι τα ευχάριστα νέα που κάποιος μπορεί να ακούσει εδώ, πολιτικός ή κάποιος άνθρωπος, και να κλέψει μέσα ουγικά την ωραία ιδέα. Η Νότια Κορέα ξεκίνησε νυχτερινά λεωφορεία αποκλειστικά για γυναίκες, ώστε να επιστρέφουν σπίτι με μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι λεωφορεία που γράφει μόνο για γυναίκες, μπαίνουν μέσα το βράδυ για να νιώθουν ασφάλεια και έχει μέσα και.
1: Πόσο υποτιμητικό είναι αυτό για τους άντρες?
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί έχετε καταλάβει ότι η γυναίκα φοβάται τον άνδρα πάντα,
0: ναι,
1: όπου και αν είμαστε, ό,τι και να κάνουμε. Πόσο υποτιμητικό είναι για τους άνδρες να υπάρχει ένα λεωφορείο που να είναι μόνο για γυναίκες?
0: Συμφωνώ, έχεις δίκιο. Είναι ξεφτυλιστικό, αλλά βλέπεις ότι έτσι όπως αυτό που κάνουν οι άντρες, και που ακόμα δεν έχω τι να σου πω.
1: Αν ήμουν άντρας,
0: προσωπώ το ανδρικό φίλο,
1: αν ήμουν άντρας,
0: ναι,
1: θα έκανα τα πάντα για να μην υπάρχει αυτό το λεωφορείο.
0: Συμφωνώ, αλλά βλέπεις ότι. Έχει τέτοια άτομα, τέτοια. Τι να πω τώρα. Έχεις δίκιο, όπως το λες, σαν γυναίκα.
1: Μα σας το έχω ξαναπεί, γιατί είσαστε και άντρες και μεγαλώνετε και κορίτσια, π.χ. ο Γιώργος. Τι έχει να φοβάται μια γυναίκα? Τι έχει να φοβάται μια γυναίκα όταν κυκλοφορεί μόνη της αργά 3 η ώρα και 2 η ώρα το βράδυ?
0: Έχεις δίκιο. Αλλά...
1: Τους άντρες. Υπάρχει κάτι άλλο να φοβηθεί? Από τι θα φοβόσασταν?
0: Τίποτα άλλο από αυτό, όπως το λες.
1: Δεν είναι τραγικό αυτό να το συζητάμε το 2026?
0: Τραγικότατο. Έχεις δίκιο.
2: Γι' αυτό λόγω μυϊκής δύναμης, έτσι.
0: Δεν ξέρω μόνο
2: τι είναι.
0: Κάνω λάθος. Ξέρεις τι είναι, ρε φίλε, να μεγαλώνεις ένα κορίτσι όλη τη ζωή και λέω οτιδήποτε άλλο. Και να έρχεται ο καθένας. Και να έρχεται ο καθένας τώρα και να χτυπάει, να κάνει, να ράνει, να φτιάχνει. Τι είναι αυτό που με ποιο δικαίωμα, μαλάκα, εσύ πας και αγγίζεις έναν άλλον άνθρωπο? Επειδή σου είπε να χωρίσει ή επειδή οτιδήποτε άλλο. Μην ανοίξει το αυτοκίνητο.
1: Όχι, επειδή θέλεις απλά να τον αρπάξεις εκείνη την ώρα.
0: Ή οτιδήποτε άλλο. Έχεις δίκιο. Αλλά σου λέω τώρα τι γίνεται. Το λέω. Για προστασία. Η Φλόριντα απαγορεύει σε καταδικασμένους για κακοποίηση ζώων να μην έχουν ποτέ ξανά στη ζωή τους κατοικίδια.
2: Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό.
0: Διότι, βέβαια, υπάρχει και ο έλεγχος εκεί, έτσι. Εδώ δεν υπάρχει έλεγχος σε τίποτα. Δεν υπάρχει στους ανθρώπους έλεγχος.
2: Εντάξει, αν υπάρξει καταγγελία, υπάρχει και το έλεγχος.
0: Άσε, ρε Παναγί, πάνε μια φορά, δύο. Άσε τώρα, δυστυχώς. Είμαστε πολύ πίσω σε οργάνωση σε αυτή τη χώρα. Άστα. Λοιπόν, τα πάντα σας είπα ότι πλέον δεν θεωρούνται είδος προς εξαφάνιση. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Η Ινδονησία απαγόρευσε ευτυχώς πια, επειδή πάρα πολλοί έβλεπαν ότι πηγαίνατε στην Ινδονησία και στέλνατε, βάζατε τη φωτογραφία.
2: Θέλω να δώσω ένα λεπτάκι που σε διακόπτω, συγγνώμη, μία απάντηση στον Άκη. Άκη μου, διαφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και τους Έλληνες φοβούνται και όλους τους φοβούνται οι γυναίκες. Δεν φοβούνται μόνο τους ξένους.
0: Συμφωνώ, εννοείται. Γιατί λίγοι.
1: Ξεκάθαρο αυτό.
0: Γιατί μην το ρίξουμε μόνο στους ξένους.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, η Ινδονησία απαγόρευσε επίσημα τις βόλτες με ελέφαντες σε όλη τη χώρα. Θυμάσαι που πηγαίνει στην Ινδονησία και έβγαλε όλοι σαν ελέφαντα πάνω και πήγαινε φωτογραφία? Ούτε νοιαζόταν άμα το πεζό δεν ήταν καλά. Ούτε
3: τώρα, μόνο και μόνο. Δεν του βγάζουν βόλτα πια.
0: Του βόλτα του βγάζουν, αλλά απαγορεύεται να κάνει που ανέβαινε μαζί του. Είναι μια μεγάλη νίκη για την ευημερία των ζώων και τον ηθικό. Άκου λίγο. Ηθικό τουρισμό. Τη φράση την έχετε ξανακούσει?
3: Ηθικό τουρισμό.
0: Ηθικό τουρισμό, φίλε.
3: Εξαιρετικό είναι αυτό, παιδιά.
0: Στην Ταϊλάνδη πλέον αντικαθιστούν τις πλαστικές συσκευασίες με φύλλα από μπανάνα.
3: Μπράβο, ρε.
0: Φίλε, κάνουν μία πολύ ωραία. Παίρνουν τις μπανανίες που είναι τεράστια φύλλα και που δεν τα χρειάζονται.
2: Σενώνουν και τις κάνουν τσάντες.
0: Κάνουν μία τσάντα και βάζουν μέσα στην τσάντα για να μην βάζουν πλαστικά.
3: Επειδή είχα την τύχη να ζήσω 8 χρόνια σε ένα τέτοιο εξωτικό μέρος, δηλαδή πρέπει να προστατεύσουν αυτό το φυσικό πλούτο. Να μην το ξεπουλάνε δηλαδή για χάρη των τουριστών από την Ευρώπη, από την Αμερική και τα λοιπά, να τους κάνουν τα χατήρια. Πρέπει να κρατήσουν το χρώμα.
0: Ωραία νέα που τα ψάχνουμε και υπάρχουν πάρα πολλά και θα μπορούσαν να γίνουν ώρες συζητήσεις και σε εκπομπές και στις ειδήσεις. Αλλά τι να γίνει, τη μερίδα του Λέοντος τις παίρνουν οι κακές ειδήσεις. Γιατί έτσι, για να υπάρχει φόβος, να υπάρχει μιζέρια, να υπάρχει στεναχώρια. Γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιος τους βολεύει εκεί πέρα πάνω, κάποιος εκεί ψηλά. Βγάλτε τα όλα τα αρνητικά. Και δυστυχώς κάποιοι από εσάς, συγγνώμη που το λέω, πέσατε στην παγίδα και όπου αρνητικό, όπου εκπομπή με αρνητικά, τσουκ, κολλάτε και βλέπετε και ξανακολλάτε και ξαναβλέπετε. Και αντί να κοιτάτε λίγο, να γελάσετε και λίγο να χαρείτε και να πάμε να αλλάξουμε αυτή τη ζωή, έχετε πέσει σε αυτή την παγίδα. Εύχομαι όσοι έχετε πέσει, δεν είναι όλοι, σιγά σιγά να βγείτε και να ψάξετε να βρίσκετε χαρούμενα πράγματα, ωραία, και να γελάτε και να περνάτε όμορφα.
2: Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν τη στίχημα να επιστρέφουν με έναν νέο κύκλο δράσεων, προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτριες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες πέρα από τη σχολική αίθουσα. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέσα από τις δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα. Οι φόρμες συμμετοχής για τον νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο ήρωες.gr. 21+ αρμόδιος ρυθμιστή σε ΕΠ, κίνδυνο εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται έχετε να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Παναγή, αύριο, σε παρακαλώ, θα πάρεις τον Κάρο τηλέφωνο. Ωραία. Για να δώσει αυτό το δώρο που θα κληρώσουμε τέλος του μήνα, τέλος του Οκτώβρη. Οπότε 69 36 10 10 22 στείλτε όνομα Γκάρος για να πάρει μια γυναίκα ένα δώρο που θα μας πει αύριο ο Γκάρος. Θέλω να σας πω ότι μετά από τα τρία βραβεία του Γκάρου γίνεται ένας πανικός. Έρχονται μέχρι και από το εξωτερικό, ενώ ερχόντουσαν μόνο για μπαλαγιάς, τώρα έρχονται για να γνωρίσουν από το εξωτερικό άνθρωποι ποιος είναι ο Γκάρος που τρία χρόνια πήρε σερί το καλύτερο βραβείο κομμωτή και από τους Έλληνες και από ξένους κομμωτές. Δηλαδή πλέον έρχονται άνθρωποι που μάθανε για τις βραβεύσεις και για το τρία ένας άνθρωπος μπήκε στο Hall of Fame των κομμωτών για να το γνωρίσουν από κοντά. Αυτή είναι η επιτυχία του Γκάρου. Μείνε υπέροχος. Αύριο θα μιλήσει με τον Παναγή για να μάθει για το δώρο σας. 69-36-10-10-22 Γκάρος και ονοματεπώνυμο. Πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται Σφαίρα Courier, μία από τις πιο αγαπημένες στιγμές της εκπομπής μας όλη την εβδομάδα.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Πήρα 10. Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
9: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο.
4: Κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon.

0: Mark Ronson με Ράια, το αγαπημένο τραγούδι. Ράιε. Ράιε. Μάλιστα, το αγαπημένο τραγούδι δικό μου αυτή την εποχή. Σουζάν. Εντάξει, έχει κάτι από τα παλιά, με λίγο κάτι από τα καινούργια.
1: Έλα, παιδιά, γιατί έχουμε.
0: Εντάξει, κάτσε να γουστάρουμε και λίγο μουσική. Αυτό το πρωινό του σφαίρα.
2: Διδάσκει.
0: Διδάσκει. Μουσικάρες. Πρωινές. A cigarette in her mouth and she moans. Hey dear, how you been? Μπορώ να ξεκινήσω το ταξίδι έτσι για να φύγουμε αυτό το τραγούδι. Αλήθεια. Και να μην γυρίσω πίσω μου να κοιτάξω.
3: Α, δεν θα γυρίσεις.
0: Όχι, δεν θα γυρίσω φίλε πίσω.
2: Όχι, μπορεί. Να και ένα κλάσικο.
1: Θα σας στείλω στον παπά.
0: Δεν υπάρχουν τραγούδια που γυρνάς πίσω και κοιτάς.
2: Ναι.
0: Γιατί αναπολύς τα ταξίδια που λες πάω και δεν γυρίζω πίσω. Μην κοιτάξεις πίσω ρε φίλε. Φύγε μπροστά. Αυτό είναι. Κοιτάς μπροστά, δεν κοιτάς πίσω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φύγαμε για Σφαίρα Courier, που πραγματικά το Σφαίρα Courier έχει αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Όχι βέβαια τεράστια, αλλά και μικρές αλλαγές. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι και τεράστια. Ένα PlayStation να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού που μπορεί να πέρασε πάρα πολύ ώρα και δεν μπορούσε να τα αγοράσει. Μια βιβλιοθήκη, ένα τραπέζι που δεν μπορούσε να πάρει, ένα κρεβάτι, ένα ποδήλατο, ένα παιχνίδι. Κακώς λέω ότι δεν το άλλαξε πολύ. Μπορεί να άλλαξε και πολύ. Για ένα χρονικό

0: διάστημα άλλαξε τη ζωή σας και πόσα πράγματα. Ένα λάθος έχουμε κάνει.
1: Τι λάθος κάναμε?
0: Δεν έχουμε κρατήσει όλα αυτά που έχουν γίνει σε αυτή την εκπομπή.
2: Τα έχουμε καλά.
0: Δεν τα έχουμε κρατήσει να τα έχουμε γραμμένα πόσα πράγματα πήγαν και πόσα αλλάξαν.
3: Γίνανε αθμός.
0: Αλλά τουλάχιστον ουσιαστικά κάποιοι άνθρωποι το βιώνουν και το ζουν και αυτό είναι το πιο σημαντικό. 2-11-7-0-7-9-31. Πρωτού πέσει το σήμα να πει η Νάνση τι έχουμε να δώσουμε.
2: Πρωτού πέσει το σήμα, θέλω να ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ. Την Daily Courier που είναι η μόνη εταιρεία courier στην Ελλάδα με τις ταχύτερες παραδόσεις πανελλαδικά, με το χαμηλότερο χρόνο απόκριση στο τηλεφωνικό κέντρο σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, με απάντηση από εξειδικευμένο εκπρόσωπο,
0: άνθρωποι,
2: όχι, ακριβώς, όχι φωνητική πύλη, και με την υψηλότερη βαθμολογία 4,9 στο Google. Επίσημος συνεργάτης της Aramex στο παγκόσμιο δίκτυο αποστολών.
0: Να πούμε ότι είναι φιλοκερδός εδώ μαζί μας.
2: Ακριβώς.
0: Η Daily, και ό,τι μπορεί να βοηθήσει να στείλει, το στέλνει τζάμπα. Δεν παίρνει λεφτά.
2: Αξίζει μια δοκιμή από όλα τα e-shop της Ελλάδας που ψάχνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση για τους πελάτες τους. Εκεί θα τους βρείτε στο 216-400-2600. Daily Courier, πραγματικά τους ευχαριστούμε που είναι στην παρέα μας και μας βοηθούν αφιλοκερδώς. Λοιπόν, τώρα να πω
0: τι
2: ότι
0: έχουμε στην αποθήκη μας και τι ζητάει.
2: Έχουμε μια βιβλιοθήκη και ένα γραφείο ροζ παιδικά. Ο Γιώργος είναι μια παιδική κούνια λευκή. Η Σοφία μια τηλεόραση με αποκωδικοποιητή και ένα μηχάνημα για πόδια step. 4 ντετόπανα από τον Μανώλη.
0: Όπου ντετόπανα, παιδιά, για τέντα πανί που έγινε πανικός με αυτά τα πανιά της τέντας.
2: Η Χριστίνα επίσης προσφέρει μια καρέκλα περιστρεφόμενη μπάνιου για αμαία. Έχουμε τη Βασούλα που ζητάει ακουστικά βαρικοΐας. Και ο Πέτρος από τα Γιάννενα θέλει τη ροζ βιβλιοθήκη, αλλά περιμένουμε αν θα βρει τρόπο να την πάρει, γιατί είναι ένα μεγάλο αντικείμενο. Έχεις καναπέ και θέλεις να το
3: δώσεις?
4: Σφαίρα Courier.
3: Έχεις μολυμίξερ και θέλεις να το δώσεις?
4: Σφαίρα Courier.
2: Ψάχνεις για καινούργια σχέση?
3: Σφαίρα Courier.
4: Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου?
3: Σφαίρα Courier.
4: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Πάρτε μας τηλέφωνο, ζητήστε, χαρίστε. Τι θέλετε, τι πια δεν το έχετε ανάγκη, τι είναι αυτό που έχετε ανάγκη και δεν μπορείτε να το πάρετε. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
5: Ελευθερία από Παλαιό Φάλιρο.
0: Ελευθερία μου, χαμήλωσε μόνο λίγο το ραδιόφωνο να μας μιλάς από το τηλέφωνο για να μην μικροφωνήσει. Σ' ακούμε.
5: Καταρχήν χαίρομαι που σας ακούω, είμαι χρόνια.
0: Να είστε καλά. Να είστε
5: καλά.
0: Ακούτε χρόνια και την εκπομπή, ε?
5: Με 5, βέβαια.
0: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τι θα θέλατε?
5: Να είστε καλά. Αν μπορούσατε ένα από τα τεντόπανα.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
5: Με μεγάλη ανάγκη.
0: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί είναι ακριβό και θέλω, ναι, να ξαναευχαριστήσω αυτόν τον άνθρωπο που τα κάνει δώρο. Στην αρχή δεν ήθελε και διαφήμιση. Ποιος είναι, πώς τον είπαμε?
5: Ο κύριος Σπακιανάκης.
0: Ο Μανώλης, και παρακαλώ το Μανώλη.
2: Σωστά το λέει, κυρία Ελευθερία.
0: Ποιος?
2: Σπακιανάκης.
0: Μανώλης Σφακιανάκης. Τέντες, Μανώλης Σφακιανάκης. Ο άνθρωπος δίνει δωρεάν τα τεντόπανα και εσείς, αν θέλετε να σας κάνει και μια καλή τιμή, ψάχνετε για τέντες, Μανώλης Σφακιανάκης. Να είστε καλά, σας δίνω το τηλέφωνο στην Άνση. Να κρατήσει το τηλέφωνό σας, να έρθει να σας.
5: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελευθερία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Μεγάλη επιτυχία αυτά τα τεντόπανα.
1: Και όλοι
0: τα θέλουν. Και ο κόσμος πήγε και. Ακούς, Νίκο?
3: Ναι.
0: Που πήγε και τα βάλανε και τα αλλάξανε. Όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Και σε κάτι έτσι ηλικιωμένους που θέλανε τέντα και αυτά και ήταν χαλασμένοι. Μπράβο, μπράβο στο Μανώλη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε άλλο τηλεφώνημα, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31-9-32. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε.
6: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή που έχετε.
0: Να είστε καλά,
6: σας ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το όνομά σας?
6: Είμαι Γιώργος από Ζωγράφου.
0: Ναι.
6: Και εγώ τεντόπανο θα ήθελα, γιατί έχει χαλάσει, οπότε θα τα πω.
0: Ναι, ναι, δεν χρειάζεται να μας εξηγείτε, το καταλαβαίνουμε. Το τεντόπανο παίζει πολύ. Πόσο κοστίζει περίπου ένα τεντόπανο?
6: Σίγουρα, 200 ευρώ πιστεύω, σίγουρα.
0: 200 ευρώ και είναι, ναι, ειδικά μα είναι χαλασμένο τώρα και ένας άνθρωπος παίρνει μια σύνταξη 400 ευρώ, 300 ή 500, δεν μπορεί να το αλλάξει, δεν πρόκειται να το αλλάξει ποτέ. Πολύ ωραία. Μιλάτε με τον Γιώργο Τολιανό και να κρατήσουμε το τηλέφωνό σας για να το στείλουμε στο Μανώλη.
6: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, φιλιά πολλά, μην κλείσετε το τηλέφωνο.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
7: Καλό μήνα.
2: Καλό σας μήνα.
0: Πώς σας λένε?
7: Μαριάννα είμαι.
0: Γεια σου,
7: καλά
0: Μαριάννα.
7: Είστε?
2: Υπέροχα, Μαριάννα μου. Από πού μας τηλεφωνείς?
7: Από Μενίδη τηλεφωνώ.
0: Α, και γειτονάκι εδώ.
7: Εγώ, ναι. Ένα τεντόπανο.
0: Ένα τεντόπανο και στη Μαριάννα.
3: Πουλήσαμε.
0: Τεντόπανο. Κοίταξε να δεις τα τεντόπανα τι επιτυχία έχουν, Μαριάννα μου. Έχει χαλάσει, έχει τρυπήσει.
5: Το πλαϊνό,
8: για
5: ναι,
8: το τεντόπανο.
5: Ναι,
8: είναι, το κλασικό, είναι το κλασικό έξοδο που όλοι θέλουν να το κάνουν, αλλά είναι το, αυτό που αναβάλεις πρώτο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά Μαριάννα μου, να στο δικό σου είναι το τρίτο το τεντόπανο, με το καλό.
5: Ευχαριστώ.
0: Εύχομαι να σας χαρίσει σκιά και προστασία.
5: Ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά.
5: Για την 15η χρονιά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάς με την Άνση Μαριάννα να κρατήσει το τηλέφωνο.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ
0: φιλιά,
5: πολύ.
0: Bye. Για να δούμε πόσο της εκατοπιστεύεται το τέταρτο τηλέφωνο για το τεντόπανο. Παναγή, τεντόπανο λες να είναι.
8: Σίγουρα.
0: Καλημέρα.
8: Πόσα σύνολο.
9: Μέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Για το τεντόπανο.
9: Εννοείται.
0: Εννοείται. Είσαστε και η τελευταία και τυχερή.
8: Να τελειώσουμε, να τέταρτο, πάμε στα ναι, παρακάτω.
0: Θες να την ονομάσουμε τη στήλη το τεντόπανο του Μανώλη.
9: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, το όνομά σου.
9: Χρυσάνθη από Περιστέρι.
0: Γεια σου, Χρυσάνθη μου. Λοιπόν, παίρνεις το τέταρτο και τελευταίο. Αυτό το λέω για να ευχαριστώ, μην κάποιοι ταλαιπωρούνται άλλο. Μιλάς με τον Γιώργο Τολιανό. Τι τρύπησε, τρύπησε η τέντα.
9: Τρύπησε. Σκίστηκε ολόκληρη.
0: Ναι. Πόσο καιρό κρατάει περίπου ένα τεντόπανο, παιδιά, καμιά πενταετία, οχτάετία.
1: Ανάλογα τους καιρούς.
0: Δεκαετία.
9: Μας κράτησε 15.
0: Α, κράτησε, ήταν καλό.
9: Ναι, κράτησε.
0: Λοιπόν, μιλάς με τον Γιώργο να κρατήσει το τηλέφωνο σου για να το πάμε στο Μανώλη. Φιλιά πολλά, καλή σκιά.
9: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
0: Για χαρά, φιλιά και πολλά. Λοιπόν, τα δώσαμε τα τεντόπανα, παιδιά. Πάμε για τα άλλα τώρα. Ο Μανώλης όποτε μπορεί, είμαι σίγουρος ότι θα μας ξαναπάρει να μας ξαναδώσει. Το κάνει από μόνος του. Ξαναλέω, ο Μανώλης, ο Σφακιανάκης. Δεν ήθελε ούτε καν διαφήμιση ο άνθρωπος. Αλλά αν χρειάζεται και εσείς τεντόπανο ή αλλαγή τέντας, πάρτε τον, γιατί από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος και οικονομικός είναι και δίνει την καλή του την καρδιά.
2: Και έχει και καλή ψυχή.
0: Αυτό.
1: Και περνάμε στα ξεσκονόπανα.
8: Παιδιά, 12 εκατομμύρια ευρώ πουλήθηκε, λέει, χρυσή λεκάνη τουαλέτα σε δημοπρασία.
0: Μπράβο. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
10: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα είναι αυτό μια στήλη που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί ακούμε τους ανθρώπους που χαίρονται με αυτά που παίρνουν ή που δίνουν και είμαστε χαρούμενοι κι εμείς.
10: Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας ακούω. Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
10: Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, είμαι στο κατάστημά μου.
0: Ποιο είναι το κατάστημά σας?
10: Δεν θέλω να πω όνομα, δεν χρειάζεται να πω.
0: Α, λέω αν θέλετε πάντως να το πείτε, χαρά
1: μας. Πουλάτε, μα μας πείτε.
10: Ναι, βεβαίως. Έχω γάμο και βάφτιση, είμαι στη Μύκονο. Σας ακούω από τη Μύκονο.
0: Για να πούμε λίγο δύο λόγια για τη Μύκονο. Πώς πήγε φέτος?
10: Η Μύκονο φέτος ήταν μια περίεργη χρονιά. Mm-hmm. Όμορφη. Όπως πάντα, καλοδεχτήκαμε όλο τον κόσμο.
0: Χαίρομαι
10: πάρα
0: εσείς?
10: Πολύ που. Ορίστε.
0: Είχατε δουλειά?
10: Εγώ, δόξα τω Θεώ, είχα δουλειά. Ωραία. Ναι. Δόξα τω Θεώ, γιατί είμαι και καινούργιο μαγαζί, είμαι ένας χρόνου μαγαζί.
0: Μάλιστα.
10: Και κατάφερα φέτος και δούλεψα, και δούλεψα και με πάρα πολύ ωραίο κόσμο. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που μπόρεσα και δούλεψα έτσι και έδωσα όλο αυτό που αγαπάω.
0: Μπράβο. Θα μείνετε κι άλλο, είσαστε κάτοικος εκεί μόνιμοι του νησιού?
10: Μόνιμη κάτοικος, ναι.
2: Πώς τη λένε τη φίλη μας?
0: Δεν μας έχει πει όνομα ακόμα.
10: Σμαράγδα λέγομαι.
0: Ωραίο όνομα.
2: Και τι μας προσφέρει?
10: Σας προσφέρω για έναν κύριο.
2: Α, νόμιζα ότι είπε ότι θέλει να προσφέρει.
0: Όχι, δεν το είπε ακόμα, όχι. Ναι. Για Σμαράγδα μου, τι θα ήθελε?
10: Θέλω να προσφέρω όμως, θέλω να προσφέρω, παιδιά, ναι, από το μαγαζί.
0: Δεν θες να πούμε το μαγαζί, να το πούμε, δεν πειράζει. Μόνο που το κάνεις, γιατί να με το διαφημίσουμε, δεν πειράζει. Το ξέρω
10: δεν
0: το κάνεις.
10: Δεν το κάνουμε για τη διαφήμιση, βρε παιδιά, δεν έχει σημασία.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, εγώ το λέω για
10: ωραία, ωραία. Σμαραγδένιες δημιουργίες λέγεται το μαγαζί.
0: Σμαραγδένιες δημιουργίες. Ωραίο με το όνομά
10: σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας προσφέρω ένα βαφτιστικό πακέτο για όποιον ονό είναι ονά θέλει να βαφτίσει ένα παιδάκι και δυσκολεύεται.
0: Τι ωραίο δώρο είναι αυτό που κάνεις.
10: Δεν είναι. Είναι ό,τι
0: το
10: μπορώ.
0: Το ξέρεις, Μαράκδο, τον τελευταίο καιρό. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Το ξέρεις, τον τελευταίο καιρό πάρα πολλοί υποτιθέμενοι νονοί σε προτάσεις που τους κάνουν φίλοι τους λένε όχι, δεν μπορώ γιατί δεν έχω λεφτά.
10: Το ξέρω, παιδιά, γιατί το έζησα και εγώ στο γάμο μου πριν αρκετά χρόνια. Ένας φίλος μας που ήθελε να μας πατρέψει δεν μπορούσε το παιδί. Και παρόλο που του προτείναμε εμείς σαν ζευγάρι να του κάνουμε εμείς τα έξοδα, γιατί τον αγαπούσαμε και τον θέλαμε δίπλα μας.
0: Ναι.
10: Δεν το δέχτηκε το παιδί, γιατί
0: ναι, γιατί ντρέπεσαι κιόλας λίγο. Λες τώρα, τώρα να μου πληρώσουν για να γίνω, ξέρεις, νιώθεις και λίγο παράξενα. Αλλά ξέρω κόσμο και κοσμάκι που είπε, παιδιά, δεν μπορώ να σας βαφτίσω το παιδί. Ισχύ, δεν έχω λεφτά.
10: Ισχύ, και είναι πολύ ατμοσφαιρική, γιατί, εγώ, γιατί η βάφτιση ναι, δεν είναι τα λεφτά και τα δώρα. Η βάφτιση και ο γάμος είναι να έχει έναν άνθρωπο δίπλα σου. Ακριβώς. Το μυστήριο και το να είναι.
8: Το να συγγενεύσεις με καλούς ανθρώπους και καλούς φίλους.
10: Παιδιά, νομίζω το βγάλουν δίπλα στο παιδί πάντα.
2: Ναι. Συγγενεύεις, τι λες.
0: Μαράγδα, πολύ ωραίο είναι το δώρο αυτό που μας κάνεις. Λοιπόν, ένα πακέτο για να το ξαναπούμε, ένα πακέτο για κάποιον που θέλει
2: ένα
0: να γίνει.
2: Ένα βαπτιστικό πακέτο για κάποιον που έχει ανάγκη και θέλει να γίνει νονός.
10: Και φυσικά στο θέμα της βάφτισης και στα χρόνια της βάφτισης που επιθυμεί ο άνθρωπος, έτσι. Δεν είναι ότι το έχω έτοιμο.
0: Σμαράγδα,
10: εγώ το φτιάχνω όλο στο χέρι.
0: Σμαραγδίνες δημιουργίες. Σμαράγδα, αν έρθω στη
2: Μύκονο. Από τη Μύκονο, λοιπόν.
0: Αν έρθω στη Μύκονο, γιατί έχω καιρό να έρθω, θα περάσω να σε δω να σου κάνω μια καλιά.
10: Το μαγαζί μου είναι πολύ ταπεινό για να έρθετε.
0: Όχι, εμείς είμαστε πιο ταπεινοί από αυτή που πιστεύεις. Πίστεψε μας. Μην κάνουμε τώρα κόντρα ταπεινότητας, γιατί δεν είμαστε τόσο σημαντικοί για να είμαστε ταπεινοί, τόσο ταπεινοί.
10: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σας αγαπώ, σας εκτιμώ. Να είσαστε καλά και να έχετε μια υπέροχη, υπέροχη σεζόν, παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάς με την
2: Σμαράγδα.
0: Εσύ. Φιλάκια πολλά, Σμαράγδα.
10: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Τι ωραίοι άνθρωποι, ορίστε. Σμαράγδα, ορίστε. Μύκονο, σου λέει θα κάνω δώρο ένα πακέτο σε έναν άνθρωπο που θέλει να βαφτίσει και δεν έχει λεφτά. Τι ωραίο, και θα συνεννοηθούν και θα το κάνει δωρεάν. Τι ωραία πράγματα.
8: Είναι και πάρα πολύ γλυκό το μαγαζί που πήγα και το δε στο Instagram.
0: Τι ωραία στήλη είναι αυτή. Για να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, το 72-211.
11: 32,
0: ναι. Ναι, 211-7007. 932. Καλημέρα.
12: Καλημέρα! Γεια σας, καλό μήνα! Καλημέρα!
0: Αφήστε τους αυτούς να κοροϊδεύουνε. Γεια σας, τι κάνετε?
12: Όχι, όχι, δεν πειράζει!
0: Όχι, δεν κοροϊδεύουν εσάς, κοροϊδεύουν όλο τον κόσμο. Δεν είναι
12: προσωπικό. Δεν το πιστεύω, σας μιλάω, δεν το πιστεύω.
0: Καλά είστε.
12: Φλόρινα, είμαι καλά, είμαι καλά.
0: Όνομα?
12: Δήμητρα λέγομαι. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά μένω Φλόρινα.
0: Α, τι. Τώρα, ωραία. Από όλη την Ελλάδα μας παίρνετε. Να σε ρωτήσω, Δήμητρα, τι θερμοκρασία έχει Φλόρινα τώρα?
12: Ξυπνάμε με 6-7-8 βαθμούς περίπου.
0: Έχετε ανάψει καλοριφέρ και τέτοια?
12: Ανάβουμε air condition, εννοείται. Το πρωί που ξυπνάμε να παγώνει το παιδί και.
0: Λογικό.
12: Και το βράδυ λίγο πριν κοιμηθούμε, ναι, με τις κουβέρτες μας, με το μπουφάν μας.
0: Γιατί air condition?
12: Γιατί είναι το πιο οικονομικό, παιδιά. Σε σχέση με άλλα είδη θέρμανση, ναι, είναι το πιο οικονομικό τελικά.
0: Τελικά.
12: Το δοκιμάσαμε πέρσι, ναι, και μας ταιριάζει.
0: Ωραία.
12: Ναι. Κατάλαβα. Φανταστείτε, εσείς, φανταστείτε τώρα, το ρεύμα να είναι το πιο οικονομικό. Φανταστείτε.
0: Άρα ουσιαστικά, πώς είπαμε το όνομά, συγγνώμη.
12: Δήμητρα.
0: Άρα, Δήμητρα μου, εσείς για πόσο καιρό τώρα θα χρειάζεστε να ζεσταίνεστε? Δηλαδή, αν πούμε τώρα ότι ξεκινήσατε από τέλη Σεπτεμβρίου.
12: Πέρσι και Μάιο ανάβαμε.
0: Και Μάιο,
12: Και Μάιο, ναι.
8: Να θα ανάψετε θέρμανση ή θα πάτε έτσι με το κλιματιστικό?
12: Εμείς δεν έχουμε άλλη. Εμείς συγκεκριμένα. Στο σπίτι μας έχουμε μόνο αυτό. Οπότε πάμε μόνο με αυτό.
0: Ναι, Δήμητρα, μια άλλη ερώτηση. Σας δίνουν καθόλου επιχορήγηση από το κράτος για τις ακριτικές περιοχές? Όχι,
12: όχι.
0: Γιατί η ακριτική περιοχή είναι η Φλόρινα και πάνω με
12: τα θα έπρεπε. Πείτε το και εσείς να ακουστεί, έτσι, ωραία.
0: Εννοείται. Θα έπρεπε. Βέβαια, θα έπρεπε. Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
12: Έχω δύο ντουλάπες. Αν θέλει κάποιο να τις πάρει. Είναι μονέ. Ναι, διπλές, δύο ντουλάπες ξύλινες. Ένα μέτρο περίπου με κρεμαστάρι και σιρτάρι από κάτω.
0: Ένα μέτρο στο ύψος?
12: Όχι, όχι, στο μήκος. Το ύψος είναι αυτό, είναι οι ντουλάπες. Όχι, όχι, οι ντουλάπες πάνε ένα 80.
0: Ναι, μπορεί και παραπάνω, ναι.
12: Ναι, ναι, στο ύψος.
0: Κατάλαβα. Ναι. Τώρα, βέβαια, να είμαι ειλικρινής, θα είναι λίγο δύσκολο να μετακινηθούν.
2: Όχι, μπορεί να είναι κάποιος από εκείνη την περιοχή.
0: Αλλά μπορεί να μας ακούει κάποιος από εκεί πέρα κοντά ή να μπορεί να μια μεταφορική να το φέρει, αν θέλει, αυτές τις ντουλάπες. Πολύ ωραία. Μαρία, εμείς το λέμε, το ακούνε τώρα οι άνθρωποι. Αν κάποιος θέλει δύο ντουλάπες.
12: Δεν πειράζει. Εγώ θέλω. Ναι, δεν πειράζει.
0: Έλα, Δημήτρη, καλό μήνα.
12: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Φιλιά πολλά, Δήμητρα, μιλάς με τον Λιανό.
2: Μήπως θέλεις κάτι άλλο να ζητήσεις εσύ?
12: Εντάξει, αν βρεθεί, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι ότι έχετε. Ναι. Επειδή τώρα έχουμε λίγο κλεισούρα εμείς το χειμώνα εδώ στη Φλόρινα στα σπίτια, θέλουμε ένα PlayStation για τη μικρή, για να παίζει σε μεγάλη οθόνη, γιατί βάλαμε γυαλάκια φέτος.
0: Όπα, όπα, όπα, κάτι κινητοποιήθηκε.
12: Και δεν θέλουμε μικρές οθόνες.
0: Δεν το πιστεύεις?
12: Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
11: Μου είχε στείλει ο Νίκος, όπα, συγγνώμη.
0: Τι έπαθες, έχεις τρελαθεί, Νίκο. Έλα, βρέθηκε το PlayStation, άκου πόσο τυχερή είσαι. Χαλάλη σας,
8: μου έστειλε. Και ξέχασα να το πω, μου έστειλε ο Νίκος, είναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα το επιθετό του, είναι ο υδραυλικός μας τέλος πάντων, με έχει υποκριθεί πάρα
12: πολύ
0: άνθρωπος. Και ήθελε να δώσει ο άνθρωπος ένα PlayStation, το οποίο το ξέχασα να σας το πω. Σας το πω.
12: Είναι καλά.
0: Έσκασε, το πήρες κατευθείαν.
12: Ευχαριστώ.
0: Και χαλάλη, γιατί εκεί στη Φλόρινα αξίζεται επί 10 την προσοχή. Και μόνο που κάθεστε και βιώνετε όλο αυτό το ακριτικό, μόνο αγάπη πρέπει να πάρετε από την Αθήνα. Μόνο αγάπη. Μην κλείσει το τηλέφωνο να μιλήσει με τον Γιώργο.
12: Ναι,
0: φιλάκια πολλά.
12: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Συγγνώμη, Γρηγόρη, επιφυλάσσομαι να πω το όνομά του ανθρώπου, γιατί κρίμα, έτσι. Το τηλέφωνο το έχει για να το δώσουμε.
8: Βέβαια, τα έχω όλα αφού μιλάμε στο Viber, αφού μου έχει βοηθήσει.
2: αντιλαμβάνομαι.
0: Συγχαρητήρια που δεν έκλεισε το τηλέφωνο τη και είπε ότι κάτι που κατάλαβε.
2: Μα την κατάλαβα ότι κάτι ήθελε να πει.
0: Θα κάνει ένα παιδάκι χαρούμενο στη Φλόρινα. Συγχαρητήρια. Το εννοώ αυτό που λέω. Λοιπόν, αυτό ήταν. Να κλείσουμε, παιδιά.
2: Ευχαριστώ.
0: Ναι, πήγε 10 η ώρα ακριβώς. Πήγε 10 η ώρα ακριβώς. Πήγε 10 η ώρα ακριβώς.
2: Και...
8: λοιπόν, να σας πω ότι η συναρπαστική γιορτή του Halloween.
0: Πόσοι άνθρωποι πήγαν χαρούμενοι σήμερα.
8: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Σιπτά, Νίκο. Τι ωραία στήλη. Φίλε, τι ωραία στήλη είναι αυτή.
8: Η συναρπαστική γιορτή του Halloween καταφθάνει, ετοιμάσου για trick or treats. Στα Lidl θα βρεις όλων των ειδών τα διακοσμητικά και αξεσουάρ για να φτιάξεις ατμόσφαιρα, πιτζάμες, στολές, κάλτσες για να ντυθείς στο πνεύμα του Halloween, ρε παιδί μου, αλλά και άφθονα έτσι τρομακτικά νόστιμα γλυκά και αλμυρά snacks για να τους κεράσεις όλους πάντα σε τιμές Lidl. Η βραδιά του Halloween μόλις έγινε ακόμα καλύτερη και μην ξεχάσεις τις κολοκύθες φυσικά Lidl γιατί αξίζει.
13: Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς με το να δεις το The Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι μήπως δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear, το The Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ θα δεις το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
2: Λοιπόν, φυσικά η Intermed χαρίζει σε ένα τυχερό προϊόντα από το The Skin Pharmacist, Hydra Boost Body Care, ενυδατική κρέμα σώματος που θρεύει και λιένει, Hydra Boost Recovery Eye Mask για τους μαύρους κύκλους και τις σακούλες, Age Active Olive Polyphenols. Πολυφενόλς, παιδιά, λέγεται αυτό το σέρουμ, που είναι αντιοξειδωτικός ορός που ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και χαρίζει λάμψη. Sensitive Skin 5-in-1 Micellar Cleansing Water για να απομακρύνετε το μακιγιάζ από πρόσωπο και μάτια. City Detox Anti-Pollution All Day Protection Cream με δείκτη προστασίας 30. Όλα αυτά όμως, εσείς ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα από σήμερα στο Viber του Σφαίρα και γράφοντας Intermed στο 693-610-1022, γιατί αύριο που είναι Παρασκευούλα θα γίνει κλέον.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στην Betabet, παιδιά. Και πες ένα μήνυμα που έστειλε κάποιος σήμερα, Παναγία.
8: Τώρα άστο,
0: όχι, πες το, ένα μήνυμα, τι έγραψε.
8: Ένα μήνυμα που είχε ένα θέμα, θα επικοινωνήσω και σήμερα μαζί του, γιατί θέλει να μας μιλήσει. Ότι έστειλε σε ένα παιδάκι που είχε κινητικά θέματα, έναν ορθοστάτη. Και πραγματικά ευχαριστεί πάρα πολύ ο μπαμπάς. Πόσο λέει σπουδαία είναι η δουλειά που κάνετε και φυσικά η Betabet που μας το έκανε δώρο.
0: Εντάξει, κάνει πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Εντάξει, τώρα ό,τι και να σας πω, ειλικρινά το λέω. Αλλά εσείς, μακάρι να μην τη χρειαστείτε ποτέ. Τώρα θα μου πείτε σίγουρα λύση για μια εταιρεία, μακάρι να μην τη χρειαστείτε. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πολύ για τα δώρα που δίνουν στην εκπομπή. Αλλά από την άλλη, επειδή έχει να κάνει με θέμα υγείας, μακάρι να μην τη χρειαστείτε. Τώρα, βέβαια, αυτά είναι ουτοπικά. Ρεαλιστικά θα χρειαστούμε κάποια στιγμή κάτι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που αξίζει τον κόπο να τους επισκεφτείτε, να μιλήσετε το τηλέφωνο μαζί τους. Έχουν να κάνουν με ενοικίες ή με πώληση ιατρικού εξοπλισμού. Στα πάντα. Από οξυγόνο, αναπηρικά μαξίδινα, σωμικά κρεβάτια, ορθοπαιδικά είδη. Είναι φανταστική. 24 ώρες 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Betabet.gr στο Γαλάτσι, Κουρτίου 14. Στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ερυθρό Σταυρό απέναντι έχουν μαγαζιά. Και το δώρο μας ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Στείλτε 6936 10 10 22, ονομάτε φόνο μου και Betabet. 3 λεπτά μετά από τις 10, δεν θα το πιστέψετε, τι ήτανε.
14: Αυτό ήτανε!

0: Μακεδονίου.
1: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
2: Στον Παγιζούσατος.
3: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία. Βέβαια ήταν και ο Βαλάτης. Ήταν και ο Σάκης Αρναούτογλου. Και λίγο αργότερα βέβαια το πρόγραμμα του Σφαίρα μέχρι αργά το βράδυ. Να είσαστε καλά. Καλή Πέμπτη. Καλό μήνα από τα βάθη της καρδιάς μας. Κρατήστε τις θετικές στιγμές. Περάστε τις δυσκολίες όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ραντεβού σε 20 ώρες από τώρα με τα παιδιά εδώ. Και να θυμάστε κάτι.
4: Το νου σας!
1: Το νου σας!

0: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
6: Και νιώθω Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρούνες σοφά.
16: Σόλο διβάνι,
15: δικουαλίτα. Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
19: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Σφαίρα 102.2.
21: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
15: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πως είστε, όλα υπέροχα. Και σήμερα 5η, 1η του Οκτώβρη. Καλό μήνα να ευχηθώ. Ολούθε, 11 λεπτά μετά από τις 10 η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί, το πορευτούμε εννοείται μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Ανανίος, ο Θηρέσιος και ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτούλα σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα καφέ. Αλληλούια. Καφές και μόνο καφές. Γι' αυτό πάρετε τα καφεδάκια σας τώρα, όπου και αν βρίσκεστε. Επίσης στείλτε μου και τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κατά τα άλλα, το πατάω να ξεκινήσουμε τσούκου τσούκου με τις επιτυχίες. Ο καιρός τέλειος, έχει 17 βαθμούς αυτή τη στιγμή, να ξέρετε. Θέλει μπουφανάκια, θέλει ζακετούλες κλπ. Μην και βγείτε έτσι έξω. Θα τα πούμε όμως και στην πορεία του καιρού. Προς το παρόν, παιδιά, πάρτε το Αιγαίο σας. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα τι, 31 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλό μήνα και καλώς ήρθατε και σήμερα στο Σφαίρα 102, πέμπτη δηλαδή, 1η του Οκτώβρη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας μας από κίνηση. Ο Κηφισός περνάει λίγο δύσκολα και στα δύο του τα ρεύματα, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Περιστέρι έχει λίγο κίνηση. Στην άνοδο από το Εγάλιο μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Κάπου κολλάει εκεί ένα κομμάτι αρκετά μεγάλο, θα έλεγε κανείς. Στην Κηφισίας από την άλλη τμήματικά πιάνει στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ύψος του Ψυχικού. Στην Κατεχάκη χαμηλά έχουμε στην κάθοδο κινησούλα. Στη Μεσογείο επίσης στην κάθοδο, πάλι κάπου κατεβαίνετε. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα πιάνουν κάποια σημεία. Και στα Βασιλικά, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Αμαλίας έχει κινητικότητα. Η Λιουπόλος Βουλιαγμένη στα νότια είναι καλά αυτή την ώρα, όπως και ο Πειραιάς, όπως και η Λεωφόρος Αθηνών είναι μια χαρά. Στην Αττική Οδό καθυστερίζει το ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου στην έξοδο για Λαμία και καθυστερεί στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Period. Αυτά με την κίνηση. 6936-10-1022 είναι το Viber. Μηνύματα περιμένω που είστε δικάνετε από που μας ακούτε κατά τα άλλα. Βγαίνουμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε πάλι εδώ.
1: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φιλόδηγιο πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
5: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
15: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
20: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Σφαίρα Viber 6936 10102.
4: Σφαίρα 102.
5: Υπέροχη και αγιάροχη επιστροφή, όπως πάντα, στους 102 και 2, 38 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλό μήνα. 1η του Οκτώβρη, παιδιά, και πάμε να δούμε τα του καιρού, διότι ο Οκτώβριος μπαίνει με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, έως και 9 αποφόρ. Στην Κρήτη, γαμώτο, έγινε χαμός, εκεί έχουν πλημμυρίσει τα πάντα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, γιατί είδα κάτι βιντεάκια πραγματικά φρίκαρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε με άστατο καιρό στα ανατολικά και νότια της χώρας. Κάνει ποδερικό ο μήνας. Οι νεφώσεις είναι κατά τόπους αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην Κρήτη πάλι προβλέπονται σποραδικές καταιγίδες με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι έτσι έντονα. Ήδη έχει σταλεί και μήνυμα 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις εκεί ο κόσμος. Πιο αναλυτικά, στην νοτιοανατολική Υπηρετική Ελλάδα, την Εύβοια, τις σποράδες στην Κρήτη, Τάδο, Δεκάνησα, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος, με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και μεγαλύτερα διαστήματα βελτίωσης. Θα έχουμε σήμερα στην Αττική, πιο συγκεκριμένα δεν θα βρέξει, από αύριο όμως θα αρχίσει να βρέχει, Πέμπτη Παρασκευή. Παρασκευή μάλλον, Σάββατο Κυριακή θα έχει βροχούλες και μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική από 12 έως και 21 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι η θερμοκρασία θα κοιμανθεί και στο υπόλοιπο εύρος της χώρας. Αυτά. 6936 10102 είναι το Viber. Μηνύματα που είστε και που μας ακούτε. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, ο Δήμος Αναστασιάδης και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφω.
6: Παρέα στον Σφαίρα.

Ρούσο και Κωνσταντίνος Αργυρός, 48 λεπτά μετά από τις 10, 5η 1η του Οκτώβρη. Καλημέρα και καλό μήνα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγελού στον Σφαίρα 102.2. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, βεβαίως, διότι η Telekom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου με όρμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telekom δημιουργεί με ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Στείλε μου και τα μηνύματά σου στο Viber 6936 10 102 και είστε έτοιμοι για αυτό που θα πω, δεν είστε? 106 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή την Παρασκευή τόσα δίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην κλήρωση της Παρασκευής. Τόσο πολλά που αν το κερδίσεις δεν θα ξέρεις σε ποιο να πρωτοδώσεις. Θα έχεις βέβαια για να δώσεις, αλλά δεν θα ξέρεις πού. Γιατί θα έχεις όχι μόνο για την οικογένειά σου, αλλά μέχρι και για τον κύριο που σου κράτησε μία μέρα τη θέση στο λεωφορείο. Και ας μην ήταν γεμάτο. Με 106 εκατομμύρια ευρώ έχεις για όλους, παιδί μου. Για όλους. Δηλαδή δεν τελειώνουν. Μικρή διακοπή και έρχομαι.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Το πρωινό σου,
4: το καλύτερο.
3: Το απογευματινό σου break,
5: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
3: το καλύτερο.
5: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
12: Καλώς την.
13: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
12: Πού το κατάλαβες?
13: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
15: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
18: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλημέρα, 5η-1η του Οκτώβρη, καλό μήνα, θα το πω έτσι άλλη μια φορά. Και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Ο πιο ευτυχισμένος λαός του κόσμου λέει αυτές τις 4 φράσεις σχεδόν κάθε μέρα. Και κάπως έτσι όλα φτιάχνουν, ρε παιδί μου. Η Φινλανδία ανακηρύχθηκε η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου για το 2026. Και όπως ήδη μάλλον γνωρίζεις, αυτή δεν είναι και η πρώτη της φορά. Αν ταξιδέψεις ως εκεί, θα ακούσεις τους ντόπιους να λένε συχνά 4 φράσεις γεμάτες αισιοδοξία. Φινλανδία, όντως είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα. Λοιπόν, φράση νούμερο 1. Μην επιδεικνύεις την ευτυχία σου όσο καλά και αν είσαι στη ζωή σου. Για τους Φινλανδούς η ευτυχία δεν είναι κάτι που χρειάζεται να αποδεικνύεις τους άλλους. Εδώ θα συμφωνήσω. Μπορεί να έχεις μια εξαιρετική δουλειά, μια τέλεια σχέση, ένα υπέροχο σπίτι ή απλώς να περνάς μια πολύ καλή περίοδο χωρίς να χρειάζεται να το διατυμπανίζεις. Η σεμνότητα θεωρείται πολύ σημαντική, είναι αρετή η σεμνότητα και η σύγκριση με τους γύρω μας δεν αποτελεί τρόπο για να μετρήσουμε πόσο καλά πηγαίνει η ζωή μας. Είναι αυτή η μάστιγα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απλά εδώ επειδή είμαστε και πιο μικρή χώρα. Ξέρεις, έχει λίγο παραγίνει το κακό και με τα social που ανεβάζεται και τα πάντα. Δηλαδή, βαριέμαι. Δεν θέλω να σε βλέπω να τρως. Κατάλαβες. Δεν θέλω να σε βλέπω που βγαίνεις στην πόλη σου. Βαριέμαι. Νούμερο 2. Αυτός που δεν έχει προσδοκίες δεν θα απογοητευτεί ποτέ. Η φράση μπορεί αρχικά να ακούγεται απεσιόδοξη, όμως κρύβει μια αρκετά πρακτική στάση απέναντι στη ζωή. Οι Φινλανδοί, λοιπόν, φαίνεται να αποδέχονται ότι τα πράγματα δεν θα εξελίσσονται πάντα όπως τα έχουν σχεδιάσει. Και είναι λογικό. Θα υπάρξουν αναποδιές, καθυστερήσεις, αποτυχίες, απρόοπτα. Όταν λοιπόν δεν περιμένεις από τη ζωή σου να σου προσφέρει διαρκώς αυτό που θέλεις, μια απογοήτευση δεν μοιάζει με καταστροφή. Απλά προχωράς, δεν έγινε και κάτι. Έτσι είναι η ζωή. Αυτό είναι, παιδιά μου. Νούμερο 3. Ο καθένας είναι δημιουργός της δικής του ευτυχίας. Η φράση αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι η ευτυχία δεν είναι κάτι που απλώς περιμένουμε να μας συμβεί. Σε σημαντικό βαθμό τη δημιουργούμε μέσα από τις καθημερινές μας επιλογές. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε φυσικά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μπορούμε όμως να αποφασίσουμε πού θα δώσουμε το χρόνο και την ενέργειά μας, σε ποιους ανθρώπους και σε τι πραγματικά μας γεμίζει. Και νούμερο 4. Κάποιοι είναι πιο τυχεροί, αλλά καλές ημέρες θα έρθουν για όλους. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ευκαιρίες, ούτε τους μοιράζει η ζωή, παιδιά, χαρτιά, εννοείται. Κάποιοι θα σταθούν πιο τυχεροί, θα πετύχουν ευκολότερα κάποιους στόχους, κάποιοι άλλοι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και να μοχθήσουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μία δύσκολη περίοδος θα διαρκέσει για πάντα. Όπως οι εποχές αλλάζουν, έτσι αλλάζει και η ζωή. Υπάρχουν λοιπόν περίοδοι γεμάτες φως και άλλες που μοιάζουν ατελείωτες. Όμως καμία δεν κρατάει για πάντα. Αυτό να θυμάστε. Και αυτή η φινλανδική αντίληψη υπενθυμίζει κάτι απλό: ότι δεν χρειάζεται να ελέγχουμε τα πάντα για να συνεχίζουμε να ελπίζουμε. Αρκεί να θυμόμαστε ότι μετά τη βροχή πάντα τι θα βγει. Το ουράνιο τόξο, ρε παιδιά μου, θα βγει. Έτσι, αισιοδοξία. 6936-10122 το Viber που είστε και όπου μας ακούτε. Έρχονται 10 μην καλλιτέχνες στη σειρά. Καλά τα λέει η Mother Julia. Τα καλύτερα

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική. Σφαίρα 102.2. Αποκλειστικό.

0: 30 λεπτά μετά από τις 11, 5η-1η του Οκτώβρη. Καλημέρα, καλό μήνα όλου θε. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, η Μηδερίνη Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Είναι Παγκόσμια Μέρα του Καφέ. Ναι, λατρεύουμε τον καφέ. Ναι, υπάρχει καλύτερος καφές από τον Ήλι? Όχι. Θέλεις να μάθεις τα γιατί που κάνουν τον Ήλι μοναδικό? Πήγαινε σήμερα κιόλας στο Ήλι Cube στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Πρώτη σήμερα και αύριο 2 Οκτωβρίου θα είναι εκεί. 8 το πρωί με 6 το απόγευμα θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις σου. Κατάλαβες, θα γίνει χαμός. Ήλι, why we make it. 6936 10122 είναι το Viber. Τα μηνύματά σας περιμένω εκεί. Είναι στην παρέα μας η μαρμελάδα Ταμαρίν. Ξέρεις τι είναι αυτό? Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της κοιλιότητας. Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική. Ντε, όσο η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Εδώ και 45 χρόνια λοιπόν η Ταμαρίν κοντά μας, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά που αντικαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρους από τις πρώτες και όλες οι μέρες. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία, όπως και με όλα τα φαρμακεία και φυσικά σκευάσματα. Καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μικρή διακοπή και έρχομαι, ναι!
1: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
2: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
1: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
11: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
12: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοής.gr.

0: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Πάμε Breaking Bad.
8: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
8: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
7: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
10: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας και σήμερα 5η 1η του Οκτώβρη, 38 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλό μήνα να ευχηθώ. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Η Μαρμελάδα Ταμαρίν στην παρέα μας, φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, να ξέρετε, και είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες, ένα γυάλινο βάζο με πράσινο καπάκι και ασφαλείας και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για τα ταξίδια για εύκολη μεταφορά. Είναι εδώ και 45 χρόνια αυτή η εταιρεία και είναι αποτελεσματική, περιέχει φυτικά συστατικά. Όπως καταλαβαίνετε, μπορείτε να πείτε και στο tamarin.gr για να τα δείτε όλα. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Η Telecom είναι στο πλευρό μας. Αχ, αυτή η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, αφού φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγουμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφω να σας πω για το ταξίδι στο Μαρόκο που σας κάνουμε δώρο.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
4: Και νιώθω Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
9: τι κουαλίτα.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία. Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
11: Λογαριασμοί.
10: Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
14: Έφτασε!
15: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
14: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
16: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όρικε προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
18: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
19: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πάλι σχολή.
21: Πάλι γραφείο.
22: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
23: Το έχω δει στο σινέμα.
24: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
25: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
26: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
25: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
27: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
0: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Σφαίρα 102-2
9: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

0: Τι τραγούδι είναι και αυτό? Ποτέ κακό δεν έκανα ποτέ. Φανταστείτε τώρα ένα τραγούδι να στο γράφει ο Γιάννης Πάριος, στίχη μουσική, και να το τραγουδάει και να το ντύνει η φωνή του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι επιτυχία. Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά, βεβαίως, τη τρίτη και τελευταία μας ώρα, 27 λεπτά μετά από τις 12, 5η-1η του Οκτώβρη. Καλή σας μέρα και καλό μήνα να ευχηθώ άλλη μία φορά. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Γκαλερίντε Μποτέ, δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ λοιπόν. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Γκαλερίντε Μποτέ, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936-10122 και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Η Ταμαρίν είναι στην παρέα μας, μαρμελάδα. Ταμαρίν γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλότητας. Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλότητας όσο η μαρμελάδα Ταμαρίν. Ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διατίθεται σε 2 συσκευασίες. Γυάλινο βάζουμε πράσινο καπάκι, ασφαλείας και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για τα ταξίδια, για εύκολη μεταφορά. Και είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκυλότητας εδώ και 45 χρόνια. Περιέχει θετικά συστατικά τα οποία διεγείρουν έτσι την εντερική κινητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία από τις πρώτες και όλες μέρες. Tamarin.gr. Λοιπόν, φύγαμε για ζώδια. Να τα πω, θα τα πω. Πρώτη του μηνού, του νου. Ξεκινάω με τους κρυούς. Με έρωτα ξεκινά ο μήνας. Να τα μωρέ, έρωτα θέλει η ζωή. Έναν έρωτα που εμφανίζεται και σας δίνει ενθουσιασμό, ένταση και αισθησιασμό. Ταύρι. Εμφανίζονται εσάς καμπανεβάσματα στις σχέσεις και στις συνεργασίες που αναστατώνουν την καθημερινότητά σας και σας δημιουργούν μικρές ανασφάλειες. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι και για κακό. Δίδυμοι, κάποια μικρά προβληματάκια υγείας οφείλονται στην κούραση των ημερών. Δεν θα πρέπει να περάσουν απαρατήρητα όμως, μην τα παραμελήσετε. Καρκινάκι, ένας νέος έρωτας κάνει την εμφάνισή του ξαφνικά και σας δημιουργεί καρδιοχτύπη. Τικ-τακ, τικ-τακ, λιοντάρια. Όμορφες οικογενειακές στιγμές και χαρά θα πάρετε σήμερα. Επίσης, ένα ενδοοικογενειακό ζήτημα λύνεται με τον καλύτερο τρόπο. Παρθένοι, οι κοντινοί συγγενείς θα παίξουν σημαντικό ρόλο και ίσως χρειαστεί να μετακινηθείτε για να συναντήσετε κάποιους από αυτούς. Ζυγοί, ένα οικονομικός καμπανέβασμα μπορεί να σας αναστατώσει και ίσως σας αποσπάσει την προσοχή από πιο σοβαρές υποθέσεις. Προσέξτε λίγο τη διαχείριση και όλα καλά θα πάνε. Σκορπιοί, έντονος ρομαντισμός με δυνατά στοιχεία αισθησιασμού σήμερα. Να τα μας, θα σας φέρουν πιο κοντά στο τέρι σας. Θα είστε σε θέση να καταλαβαίνετε τις κρυφές σκέψεις των άλλων σήμερα. Τοξοτάκια, παρόλο που η ψυχολογία σας δεν είναι σε καλή κατάσταση, θα καταφέρετε να φέρετε εις πέρα στις υποθέσεις σας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εγώ και οι φίλοι, γνωστοί και η έντονη κοινωνικότητά σας θα παίξει σημαντικό ρόλο σήμερα. Υδροχόη, επαγγελματική και κοινωνική αναγνώριση έρχεται, καταξίωση και επιτυχίες μετά από μεγάλες δυσκολίες που περάσατε. Και τέλος, ψάρια, η διάθεσή σας είναι ταξιδιάρικη. Δεν το έχετε και τόσο με τις δουλειές και τις υποχρεώσεις, αν και εκκρεμούν κάποια νομικά ζητήματα. Αυτά. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε σιγά-σιγά.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot

0: αμέτρητα, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
4: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams, το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
2: Παρέα στον Σφαίρα.

Σε 45 λεπτά μετά από τις 12. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι, εντάξει. Η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σε ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο και στο πρόγραμμά του. Έρχεται η Μαρία μας, έρχεται ο Θέμης μας, η Ελίνα με το Θανάση, ο Πέτρος η Ράνια, αύριο ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνης, ο Παναγής και ο Νίκος μας και λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός. Θα έρθω κι εγώ για τα δικά μας. Σας υπενθυμίζω ότι σήμερα στην πλατεία Συντάγματος θα πάτε να βρείτε το Illy Cube, γιατί σας περιμένει πρώτη σήμερα και αύριο 2 Οκτωβρίου. Το πρωί με 6 το απόγευμα θα μπεις να ανακαλύψεις τα γιατί πίσω από κάθε φλιτζάνι ύλη. Θα δοκιμάσεις, θα παίξεις, θα φωτογραφηθείς, θα ζήσεις μια εμπειρία όπως καμία άλλη. Ύλη, why we make it. Λοιπόν, ενώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για αύριο Παρασκευάουα. Μέχρι τότε να περάσετε τέλεια, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
4: Ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Το πρωινό σου?
9: Το καλύτερο.
8: Το απογευματινό σου break?
10: Το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
8: Το καλύτερο.
10: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
8: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: City Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
18: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελή Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
19: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
2: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
8: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
20: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
21: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Καλώς την.
24: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
23: Πού το κατάλαβες?
24: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
25: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
26: Σφαίρα 102-2.
27: Μία με τρεις. Μαρία Αντωνά.

0: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
1: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
0: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα!
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
13: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ναι, από την συννεφιασμένη Αθήνα. Παιδιά, έχει χαλάσει αρκετά ο καιρός σε πάρα πολλά σημεία και βλέπουμε και τρομερά καιρικά φαινόμετρα, συγκεκριμένα στην Κρήτη, όπου εκεί πέρα πραγματικά οι άνθρωποι κυριολεκτικά έχουν την υγεία στη βροχή και δυστυχώς έχουμε και τις άρεστες εξελίξεις. Τα δικά μας τώρα εδώ, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να σας φτιάξω το κέφι και τη διάθεση, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πάντα το ραδιόφωνο είναι η θετική πλευρά των πραγμάτων ή τουλάχιστον με τη μουσική προσπαθεί να δώσει κάτι θετικό στον κόσμο. Εσείς δεν ξεχνάτε πως παρέα μας έχουμε και το Magenta από την Telecom. Βεβαίως μπορείτε να το βρείτε στα νέα καταστήματα Telecom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telecom. Telecom App στο ίντερνετ, το δίκτυό σας θα είναι τέλειο. Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου και στο Magenta Pay θα τα έχεις όλα. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα σου μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς, αρκεί να μπεις τώρα και να ανακαλύψεις όλα αυτά και ακόμη περισσότερα στο telecom.gr. Τώρα ένα αγόρι που συζητιέται πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνει τεράστια επιτυχία. Ο Θοδωρής ο Φέρης ήδη έχει σκίσει με τη Στέλλα την Καλή στο Ποσειδόνιο και έρχεται και συνεργασία έκπληξη τις Κυριακές με το Χάρη Βαρθακούρη. Πο, πο, πο, πο, πο. Ένας χαμός θα γίνει.
5: Παρέα στον Σφαίρα.

0: κάτω.
1: Κάτω ένα, ένα.
0: Και όλοι οδηγούν σε σένα. Έτσι είναι λοιπόν, γιατί καμιά φορά νιώθεις ότι για κάποιο λόγο μπορεί λίγο να χάσεις το δρόμο σου. Έρχονται εκεί πέρα αυτά τα κομματάκια κάτω-κάτω, τα βάζεις και λες: μα πού πάω τώρα, εδώ είμαι, εδώ είναι η ζωή μου, εδώ είναι ο άνθρωπός μου, εδώ είναι. Τι να πω, εδώ είναι το μέλλον. Καλό να τα βλέπουμε καμιά φορά αυτά και να τα βάζουμε λίγο κάτω τα πράγματα και να τα ζυγίζουμε πριν πάρουμε σοβαρές αποφάσεις ή πριν κάνουμε κάτι το οποίο, παιδιά, δεν το έχουμε σκεφτεί και πολύ. Γιατί μην μου πείτε ότι πολλές φορές δεν έχετε κάνει πράγματα που μπορεί στην πορεία να τα έχετε μετανιώσει και να βάζετε μια σχέση σοβαρή έτσι και με γερά θεμέλια σε κίνδυνο για κάτι περιστασιακό πολύ. Μην μου πείτε, γιατί δεν θα το πιστέψω. Λοιπόν, το μόνο που πιστεύω είναι ότι σχεδιάζει το νέο σου φοιτητικό σπίτι και αν το κάνεις αυτό, βιβλιοθήκη, προτζέκτορας, κονσόλα, καναπές, όλα αυτά τα φτιάχνεις στη νέα σου φάση με το WhatsApp 30. Κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps, Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και μάλιστα ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρο Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp App 30. Εδώ είμαστε λοιπόν και κάνω σύντομο break για να επιστρέψω με τη δεύτερη μου ώρα, φυσικά και πάντα μόνο

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα
0: 102-2. Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
2: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
3: Και νιώθω.
0: Vistabet. Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σφαίρα 102-2
3: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102-2, Μαρία Ντονά στην παρέα σας μέχρι τις 3 και σήμερα, ναι, με τη θερμοκρασία να είναι κάπου στους 21 βαθμούς. Η αίσθηση βέβαια είναι πολύ χαμηλότερη ότι είναι η θερμοκρασία, με αρκετούς αέριδες αλλά και έντονες βροχοπτώσεις στις επόμενες ημέρες, όπου πραγματικά θα αυξηθούν Παρασκευή και Σάββατο έτσι αρκετά. Να έχετε λίγο το νου σας, να είστε λίγο προσεκτικοί και όταν παιδιά αντιμετωπίζουμε βροχή, μία χάρη μόνο θέλω να ζητήσω από εσάς. Μην τρέχετε στο δρόμο, να έχετε υπομονή, καλύτερα κάπου να αργήσετε παρά να συμβεί κάτι άλλο. Να έχουμε λίγο το μυαλό μας και την προσοχή μας την ώρα που οδηγάμε στο τιμόνι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, για ακόμα μια ώρα, τι έχω στην παρέα μου, θα σας πω αμέσως τώρα. Έχω τα καλύτερα. Και τι εννοώ, ποια είναι τα καλύτερα, θα μου πεις τώρα. Λοιπόν, θα δώσω σε λίγο γυαλάκια Spectrum, έτσι για τα ματάκια σας να τα προσέχετε και να ανανεώσετε και λίγο τα γυαλάκια σας για φέτος το χειμώνα. Να έχετε ένα καινούργιο ζευγάρι σε λίγο από την εταιρεία Spectrum εδώ πέρα στον Σφαίρα. Και για την Telecom, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telecom παίρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Αυτή είναι η Telecom που δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom με ό,τι.

Ατμόσφαιρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Αθήνα, μείνε συντονισμένοι, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Μίτινγκ.
5: Λογαριασμοί
4: ενεργείο.
5: Υγεία.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
12: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: Πάλι σχολή.
15: Πάλι γραφείο.
16: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
17: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
18: Έφτασε! Έφτασε!
19: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
18: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
20: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα.
1: Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
21: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
22: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
23: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα!
22: Με πήραν άγνωστοι.
24: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
22: Και τελείως άγνωστοι.
25: Όλα, σενιόρ Μάκης.
22: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα, όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
26: Euro Jackpot

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και ναι, αν ψάχνετε το καλύτερο σέρβις, νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να ψάξετε για πολύ. Ένας είναι ο Γερμανός, εκεί θα πας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός για να είστε μέσα σε όλα. Και τώρα, αν θέλετε ένα καταπληκτικό δωράκι από εμένα, θέλετε γυαλάκια Spectrum Sunglasses, αυτή την καταπληκτική εταιρεία στην Οδό Υψηλάντου 150 που γιορτάζουν το νέο τους κατάστημα. Μπορείτε να πάτε τώρα λοιπόν που μιλάμε στον Πειραιά και έχετε μείον 50% σε όλα τα γυαλιά για όλο το μήνα. Αλλά επειδή εγώ θα σας τα δώσω δωράκι, Viber Sfera 693-610-1022, γράψτε τη λέξη Spectrum, το ονοματεπώνυμό σας, κάντε την αποστολή και κάντε το δικό σας. Σε λίγο ο Δήμος Αναστασιάδης είναι στην παρέα μας και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ενώ η Κέτη Γαρμπή έρχεται με το υποσυνείδητο.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Αιτζία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Το πρωινό σου,
7: το καλύτερο.
6: Το απογευματινό σου break,
8: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
6: το καλύτερο.
8: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
6: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ. Στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
15: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
19: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
22: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: είστε.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Σφαίρα 102-2.
23: 3 με 5 Θέμης Γιοργαντάς.
24: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς θα περνάμε. Καλό μήνα σε όλους. Κάθε φορά που αλλάζω μήνα, τι λέω, να είναι 100, 1 εκατομμύριο φορές καλύτερος από όλους τους προηγούμενους. Περιμένουμε τα καλύτερα λοιπόν από τον Οκτώβριο. Τα ακούς Οκτώβρη. Λοιπόν, σήμερα πρώτη του μήνα θα πεις χρόνια πολλά στον Ανανία που γιορτάζει. Ακούω ονόματα στο ορτολόγιο. Ανανίας, Θηρέσιος και Ρωμανός. Μάλιστα. Αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που μας ακούει και λέγεται έτσι, χρόνια πολλά και καλά. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102-2 αμέσως τώρα 10 μεγάλα. Άλλες επιτυχίες σε σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Jackie, Jackie, Jackie, oh, Ελένη Φουρέιρα. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση.

0: 92,2.
1: Θα προτιμούσες ο σύντροφος ή η σύντροφός σου να είναι άπιστη ή τσιγκούνα? Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνα είναι δικιά μου, την έχω νιώσει.
2: Έχεις νιώσει και μπαίνω δυναμικά, να ξέρει. Γιατί για να πας στους τελικούς θα να κάνεις το πόνι.
1: Σε ποιους τελικούς πάμε?
2: Στο γάμο, μάνα μου. Η τελική είναι ο γάμος.
3: Στο GR Open.
2: Στο GR να κάνουμε
1: τροπόνι. Παλένκα.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το ακούς πρώτα εδώ αποκλειστικά. Ο Γιώργος Αμάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους. Το αποτέλεσμα «Χάρτινες αγάπες», ένα πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γιανατσούλια. «Χάρτινες αγάπες» μόνο εδώ στο Σφαίρα 102.2. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
12: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Οικογένεια Adams. Το musical.
12: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
0: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
3: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Σίγουρα σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi δεν υπάρχει. Λοιπόν, ήρθε το Nova More και θα κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά για σένα. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις αλλά και περισσότερα για Connect Day One και Ultra WiFi Nova. .gr. Έρχεται η Ρία Λινίδου.
4: Παρέα στον Σφαίρα με

Το κομμάτι αυτό βρίσκεται στην κορυφή του Σφαίρα Top 30 για δύο εβδομάδες. Είναι η Μαρσό Γρανίτα Λεμόνι. Παρέα θα μάθουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι. Αν παραμένει νούμερο 1 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Και μιλώντας για Σαββατοκύριακο, παιδιά, έχω να σας πω: η μεγάλη γιορτή του 18ου Greece Race for the Cure ξεκινά αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Από τις 12 το μεσημέρι λοιπόν μέχρι τις 6 το απόγευμα στο πεδίο του Αρρώστη είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Όσες και όσοι λοιπόν βρεθείτε εκεί, θα μπορείτε να περιηγηθείτε στα περίπτερα των υποστηρικτών της διοργάνωσης, να πάρετε μέρος σε fitness sessions στην κεντρική σκηνή, να ζωγραφίσετε με τα παιδιά στην ειδικά διαμορφωμένη παιδική γωνιά και να κάνετε face painting. Να δημιουργήσετε επίσης μαζί μικροί και μεγάλοι στα μοναδικά workshops τα οποία θα γίνουν εκεί και φυσικά να ενημερωθείτε μέσα από δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης. Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα του Σαββάτου και της Κυριακής online greeceRace.gr. Σας περιμένουμε όλες και όλους σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
2: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
1: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
14: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Πάμε Breaking Bad.
18: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
17: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
18: Stand-up είναι.
17: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
18: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
17: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
19: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
20: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
19: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
20: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
21: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
19: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
20: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
22: Σφαίρα 102-2.
23: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
24: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές και διαφημίσεις έρχεται η Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: τραγούδια στο παρελθόν με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ακατάλληλη σκηνή εδώ στο Σφαίρα 102.2. Στην παρέα μας και η Νόβα, σίγουρα σας έχει συμβεί να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν. Πω, πόση ώρα θα περιμένω στην αναμονή. Λοιπόν, ήρθε το Nova More. Αυτό αλλάζει. Απολαμβάνεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τη θέση και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στην εφαρμογή της Nova με το πάτημα ενός κουμπιού. Σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τι λέω συνέχεια, παιδιά. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Μίτινγκ.
8: Υγεία.
7: Συνεργείο.
8: Υγεία.
7: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: ή από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πάλι σχολή.
6: Πάλι γραφείο.
7: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
12: Σφαίρα 102.2.
6: Στο 102 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Πέτρος Ιακωβίδης. Να ρωτήσω κάτι, παιδιά, κάνουμε ανακύκλωση. Ελπίζω η απάντηση να είναι ναι. Θα χαρώ πάρα πολύ αν όλοι μου λέτε αυτή τη στιγμή ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε μπει στο τρυπάκι που έχω μπει και εγώ όλο αυτό τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια βασικά, και πλένω τα διάφορα βαζάκια, κουτάκια, οτιδήποτε πάω να πετάξω για ανακύκλωση, για να είναι καθαρά. Το κάνει πάρα πολύ κόσμος. Λοιπόν, έρχεται τώρα κάποια εταιρεία ανακύκλωσης από τη Μεγάλη Βρετανία και μας λέει αν τελικά πρέπει να το κάνουμε αυτό, να καθαρίζουμε τα κουτιά και τα μπουκάλια πριν τα πετάξουμε στην ανακύκλωση. Λοιπόν, ο Ρίτσαρντ Κίρκμαν, αν τον προφέρω σωστά, επικεφαλής της διαχείρισης αποβλήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει, λέει, λόγος να τα κάνουμε όλα αυτά πριν τα βάλουμε στον κάδο ανακύκλωσης. Όπως εξηγεί, λέει, όλη αυτή η βρωμιά, η οποία απομένει, απομακρύνεται σε συνέχεια σε βιομηχανικά πλυντήρια. Ο κύριος, λοιπόν, Κίρκμαν δήλωσε: αν δεν είναι πλυμμένο, το πλένουμε εμείς αργότερα σε βιομηχανικό μηχάνημα. Αν είναι πλυμμένο όταν το συλλέγουμε, λέει, εντάξει, χρησιμοποιούμε λιγότερο νερό, αλλά εσείς έχετε καταναλώσει ήδη το νερό αυτό στο σπίτι. Μην αφήσετε, λέει, και μισό βάζο μαρμελάδας μέσα, αλλά δεν χρειάζεται και να το τρίβετε στο τέλος. Έχει απόλυτο δίκιο τώρα σε αυτό που λέει. Εντάξει, δεν πρόκειται, φαντάζομαι, για πώς να πετάξει ένα βαζάκι, ξέρω εγώ, ένα κουτάκι, το οποίο έχει μέσα πάρα πολύ φαγητό. Ο ίδιος, λοιπόν, είπε ότι αρκεί οι συσκευασίες να είναι σχετικά καθαρές πριν απορριφθούν. Δηλαδή, στην ουσία, μας λέει, όταν τελειώνει, για παράδειγμα, ένα κέτσαπ. Okay, το έχεις τελειώσει. Δεν θα το ανοίξεις από πάνω όπως κάνω εγώ μανιωδώς και να αρχίσεις να το πλένεις με ζεστό νερό συνέχεια για να είναι πεντακάθαρο. Όπως έχει τελειώσει η συσκευασία, θα έχει μέσα κάποια απολύματα, επί τόπου θα το πετάξεις στον κάδο. Γιατί θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί και θα το καθαρίσουν μετά για εμάς. Η μόνη, λέει, εξαίρεση είναι το πέταμα μισογεμάτων μπουκαλιών με αλλοιωμένο γάλα στον κάδο ανακύκλωσης. Μόνο αυτό λέει, προφανώς χρειάζεται να το πλύνουμε και να το καθαρίσουμε καλύτερα. Και μιας και μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία, να πούμε ότι 8 στους 10 δηλώνουν μπερδεμένοι σχετικά με το τι μπορεί να ανακυκλωθεί. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν 9 στους 10 ανακυκλώνουν τακτικά, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πολύ καταλάβει τους διαχωρισμούς που να γίνονται με τις συσκευασίες κουλουπού-κουλουπού. Εντάξει, το θέμα είναι να έχεις μπει στο τρυπάκι, να κάνεις ανακύκλωση. Θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό και για άλλη μια φορά ελπίζω όλοι που με ακούτε αυτή τη στιγμή να το κάνετε κι εσείς. Ποιος είπε ότι έρχεται? Ναι, ο Πέτρος Ιακωβίδης, καινούριο παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Ο συνονόματος Θέμης Αδαμαντίδης, η νύχτα μυρίζει για σεμί εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Θέλεις να κερδίσεις δώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Μπορείς, γιατί με την Νόβα κερδίζεις παντού. Και όταν λέμε παντού, παιδιά, τι εννοούμε? Την εφαρμογή. PADU, εφαρμογή παντού. Απόλαυσε λοιπόν αποκλειστικά Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα nova.gr. Κάπως αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γεωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Θανάση Πασάς. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Όλα, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot

0: jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 Δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ξεκινάμε 5 φορές την εβδομάδα.
3: Ωραίους θα πιάσουμε.
4: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Πατρίδα.
1: Έρχεστε ειρηνικά να βρούμε καταφύγιο.
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύρο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάρι στα καλά.
1: Έλα ρε Θανάση. Έλα κλείσου.
0: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102-2 το ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.

0: περίπτωση που γεια σας. Τι είναι αυτό? Βάλε μου άλλο, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Κλείστο, χαμήλωσε. Χαμήλωσε.
1: Τον αγχώσαμε.
0: Χαμήλωσε. Κλείστο.
1: Του άλλαξα τραγούδι τώρα στα 30 δευτερόλεπτα. Εγώ φταίω.
0: Βάλε ένα τραγούδι.
1: Βάλε ή αυτό που σου είπα ή Ace of Base.
0: Βάλε ό,τι θέλει.
1: Βάλε ό,τι γουστάρει.
0: Βάλε ένα τραγούδι. Μισό λεπτά εκεί. Τι λέει?
1: Να κατέβει.
0: Όχι. Βάλε όποιο. Άνοιξε μα τη λίστα και βάλε όποιο θε. Κάτσε να δούμε.
1: Παίξε στρατό.
0: Είναι ο στράτο, παιδιά.
1: Παιδιά, εντάξει, το στράτο.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Ωραίο.
0: Πάμε, λοιπόν. Γεια σας. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Εδώ παρέα μέχρι τις 8. Πέμπτη, πρώτη του μηνός. Καλό μήνα, παιδιά.
1: Καλό μήνα, είναι ο μήνας του Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Αυτή η Παναγιά μου βγαίνει πάρα πολύ σε αυτό το τραγούδι πάντως.
0: Με
1: νιώθω έτσι με τα χεράκια εδώ έτσι σταυρωτά στο σύθος.
0: Μπήκε ο Οκτώβρης, παιδιά. Εγώ έσωσα χαλιά, δεν ξέρω αν είδε στο story μου.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Έσωσα χαλιά σήμερα γιατί κάπως κρύωσα. Κανονικά, εγώ στρώνω του σε Αγίου πειράσε. Δημητρίου.
1: Σε επηρέασε τώρα αυτή η κακοκαιρία το κύμα στην Εύβοια.
0: Όχι, απλά κρύωσα και επειδή μου τα έφερε ο άνθρωπος και τα είχα εκεί μες στη μέση και τα βλέπα και νευρίαζα. Λέω, α, δεν τα στρώνω, σήμερα τελειώνω. Λοιπόν, και έχω ξεκινήσει γενική, η οποία δεν έχει τελειώσει.
1: Σου έχω λύσει.
0: Έχω πλύσει τις μισές κουρτίνες.
1: Σου έχω λύσει. Ναι. Μπορείς να σου πω. Λοιπόν, βρήκα το κόλπο ποιο είναι, γιατί ήμασταν, ρε παιδί μου, με κάτι Άγγλους στην Ιταλία και μου είπανε το κόλπο. Πώς γίνεται ο Άγγλος και η Αγγλίδα να βγαίνει με μήνυ και να μην παγώνει.
0: Για πες, και στο Βερολίνο το είδα αυτό.
1: Λοιπόν, τι κάνουνε. Υπάρχει μία κρέμα, θα τη δείξω, η οποία είναι με βάση λίπος. Την οποία την απλώνουν πάνω τους και είναι μονοτική.
0: Ιού ρε Θανάση.
1: Δεν μυρίζει άσχημα.
0: Άσε μας,
1: μυρίζει
0: μωρέ.
1: Λίγο.
0: Άσε μας μωρέ.
1: Γι' αυτό βλέπεις τους άντρες εδώ με κουτό που λέει δέρμα μετά στο σύνδρος κοκκινίζει. Αλήθεια να μου λέει άλλη αίμα και έβαζε τα μπούτι και λοιπά. Δεν είναι ούτε καλσόν ούτε τίποτα. Και εμείς
0: το κάνουν και στα μωρά. Εγώ στο Βερολίνο είχα δει μωράκι που το είχαν βγάλει έξω μέσα στο κρύο, είχα παγώσει, τα είχα δει όλα. Δεν
1: ένιω,
0: η μύτη μου δεν ήταν πάνω στο πρόσωπό μου. Και το μωρό ήταν τίποτα, μια χαρά. Δηλαδή με ένα γυλαικάκι και ένα πουλοβεράκι. Και λέω, τι κάνει η μάνα αυτή.
1: Αυτή λέγεται Σκανδινάβιαν μέθοδος, φίλε.
0: Τέλος πάντων, εγώ που λες.
1: Στην Κοπεχάγη όλα τα μωρά, να ξέρεις, ήταν έξω. Ναι. Είχε ειδικό χώρο έξω από τα καφέ για τα καρότσια. Και έβλεπες 55 καρότσια με μωρά.
0: Ναι, τίποτα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Τα αφήνανε στο χιόνι, ρε. Είχε τα καρτσάκια πάνω με χιόνι. Και κοιμόντουσαν όλα.
0: Αναπτύσσουν αντισώματα, δεν αρρωσταίνουν ποτέ και τα δικαιώματα είναι μέσα στη ζέστη. Όλη την ώρα είμαστε με Ρονάλ και συνάχη.
1: Μπράβο, και είναι μετά σαν το Μιτσάκο, λέει μπρο. Ενώ έρχεται ο Έρνινγκ Χάλαντ που είναι 22 χρόνων και είναι 4 μέτρα γιατί καθόταν στο χιόνι. Θα πάει να του πει ο Μίτσος, μπρο που είσαι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ο Χάλαν, μωρί. Το τέρας, αυτός ο θεός, ο Νορβηγός.
0: Ιθοποιός.
1: Παίζει ποδόσφαιρο, ο ξανθός που κάνει και την ούδο με τα μαλλιά.
0: Α, που είναι σαν το Terminator που είναι,
1: ναι,
0: κάπως.
1: Που είναι, ναι, που
0: ναι. Να σου πω τώρα που είσαι για τον Δημήτρη. Κάνω γενική που λες και έχω τελειώσει σε ένα βαθμό.
1: Τι βρήκες κρυμμένο?
0: Και μπαίνει σήμερα ο Δημήτρης μέσα και πετάει την κάλτσα του. Και είναι σαν να με πέταξε σε έναν τοίχο. Και δεν είχα αίμα.
1: Αφού δεν σου την πέταξε,
0: του
1: και
0: λέω, όπως είστε. Αφού με κοίταξε και μου λέει, έβλεπα μόνο το άσπρο του ματιού σου. Και με κορόιδευε. Του λέω, κακομοίρη μου, θα σε διαλύσω. Έχω στάξει σήμερα.
1: Ελένα, να ξέρεις, αν με είχες γιο και είχα καταλάβει τι ενοχλούν αυτά, θα σε είχα πατήσει κάτι. Δεν θα σου πέταγα κάτι, θα σου έλεγα πλύντινε. Κοίτα, μόνο που τον, ναι, διαμόρφωσε στο μυαλό σαν
0: θέλω να σε δείρω. Θέλω να σε δείρω. Και ας είσαι ο Θανάσης, ο πας δεν είσαι γιος μου. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, σας ζαλίσαμε, το ξέρουμε, οπότε σταματάμε. Υπάρχουν τραγούδια που σου θυμίζουν έτσι τελείως το καλοκαίρι. Πάνε οι ξαπλώστρες, πάνε τα άπερολ, πάνε οι παλόμες, πάνε τελειοβασιλέματα και τα μαγιόκι άμμος.
1: Βέβαια. Και είναι και συνδυαστικό σήμερα η μέρα. Είναι διαβολική γιατί βάζει τώρα το τραγούδι αυτό το ωραίο το καλοκαίρινο.
0: Άλλα τραγούδια που σου θυμίζουν το φθινόπωρο, την μπαίνει ο χειμώνας, παιδί μου, ποιο είναι? Εμένα είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, αγάπη καλοκαίρινη του Καλλύρη.
1: Eurythmics εμένα μου έρχεται.
0: Ποιο?
1: Το
0: Here Comes the. Όχι,
1: here comes the. Δεν είναι Eurythmics εδώ. Όχι, ρε.
0: It's a raining man και τέτοια.
1: Όχι,
0: δεν είναι Eurythmics όμως.
1: Μην με τρελαίνεις τώρα, μου κόλλησες. Να μου και δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Εμένα να ξέρεις. Το Peggy Zina Vertis, είμαστε χώρια, μου θυμίζει χειμώνας. Βρέχεις φτωχό γειτονιά μου.
1: Σου βγαίνουν όλα αυτά τα αισθηματικά εσένα.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Θάνο Καλλύρη και αγάπη καλοκαιρινή στον Σφαίρα 102.2. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά γιατί δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα για τα παιχνίδια της εκπομπής. Για το πόσο άκυροι είμαστε. Πόσο κακότροποι είμαστε που δεν κερδίζει άνθρωπο στον αέρα.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι.
0: Μιλάμε τώρα για καταιγισμό σε μηνυμάτων.
1: Για πλάκα κάνουμε.
0: Ναι, αλλά το δώρο δεν το δίνουμε.
1: Τι δεν το δίνουμε, εμείς θέλουμε που δεν μπορούν να το βρούνε.
0: Σήμερα θα δοθούν όλα τα δώρα. Περιμένετε, μας ερχόμαστε.
1: Να βάζουμε ζουζούνια.

0: Όσα νιώθω για σένα, μη με ρωτάς. Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός στον Σφαίρα 102. Με αυτό το τραγούδι αγάπησα τον Κωνσταντίνο Αργυρό, να ξέρεις.
1: Εγώ περιμένω ακόμα Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Και το Λευτέρη Κιντάτο που το έγραψε.
1: Περιμένω εδώ στην έγκρισή του για ένα βίντεο που έχουμε γυρίσει. Άντε, Κωνσταντίνε, δες το βίντεο.
0: Έχεις γυρίσει με τον Κωνσταντίνο.
1: Περιμένω να πάρουμε την έγκριση.
0: Τι Κωνσταντίνο, τι βίντεο είναι. Σε βίντεο κλιπ παίζεις.
1: Όχι, γυμναστική.
0: Γυμναστική.
1: Κάνουμε μαζί γυμναστική. Τον έχω πατήσει έτσι.
0: Τι εννοείς, παιδί μου.
1: Με το ένα χέρι τον κρατάω χαμηλά και με το άλλο σηκώνω την παριέρα του. Λέλα, κάτσε Κωνσταντίνο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο στο Viber τι γίνεται. Πολλά φιλιά στην Ευανθία. Είναι η Δανάη εδώ, η οποία Δανάη τη λέει: εμένα πάντως μου άρεσε το λάθος παιχνίδι που είχατε πριν δύο χρόνια. Και εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το παιχνίδι. Με το θυμάσαι. Περίμενε, Δανάη, περίμενε. Πες μου το παιχνίδι που παίζαμε εμείς οι δύο σε αυτή την εκπομπή.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Που μας άκουγε τόσος κόσμος και τους ευχαριστούμε πολύ, βέβαια.
1: Τώρα
0: το λάθος παιχνίδι.
1: Το λάθος, όχι, δεν ήταν το λάθος παιχνίδι.
0: Ήταν το λάθος παιχνίδι.
1: Πες βρες ρε, παίζαμε. Παίζαμε καλό. Κοίτα, άκου.
0: Και εμένα, είναι τα αγαπημένα μου αυτό το παιχνίδι. Το παίζω πάρα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο αυτό.
1: Νομίζω πρέπει να με έχεις καταλάβει τόσα χρόνια.
0: Το παιχνίδι που παίζαμε είναι. Όχι, δεν έχεις μικρή μνήμη.
1: Όχι, είναι 5-3 το μυαλό μου.
0: Λοιπόν, είναι πόσα δάχτυλα έχεις, πρέπει να πεις 4. Γιατί άμα πεις 10 κερδίζεις.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Ρε Θανάση, τι λες.
1: Μήπως το παίζεις με το ράπτη και μας μπερδεύεις.
0: Παιδί μου, μαζί το παίζαμε.
1: Με το ράπτη το παίζεις.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αφού λέει πριν δύο χρόνια. Εγώ
0: βάλε μου λίγο το φίλερ. Αποκλείεται. Γράψε λίγο το λάθος παιχνίδι.
1: Δεν θα με τρελάνετε τώρα.
0: Ναι, τώρα θα σου πω εγώ. Και πρέπει το φίλερ να το λέει ο Θανάσης. Ναι.
1: Τα έχουν σβήσει.
0: Τα έχουν σβήσει.
1: Το παρελθόν μου όλο έχει σβηστεί.
0: Λοιπόν.
1: Δανάη, με ποιον το έπαιζε, με το ράπτη ή με μένα, στείλε μήνυμα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι το παίζει με το ράπτη.
0: Όχι, μωρέ. Όχι.
1: Να την Τζέννη. Με το ράπτη το παίζες.
0: Όχι, παιδιά, με το Θανάση. Τώρα.
1: Πες βρες, παίζαμε εμείς.
0: Και πες βρες, παίζαμε. Και το λάθος παιχνίδι παίζαμε. Με νευριάζεις.
1: Δεν πειράζει, αυτό είναι ο λόγος.
0: Ήταν πολύ ωραίο, ναι.
1: Παιδιά, της έχετε δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν έχω. Άκου, θα σου πω κάτι. Δεν στεναχωριέμαι.
1: Όχι, έχει προβληματιστεί.
0: Περίμενε, δεν στεναχωριέμαι που μου στέλνετε μηνύματα και κράσετε. Στεναχωριέμαι που δεν κερδίζει ο κόσμος. Γιατί τα δώρα είναι για να τα δίνουμε, δεν είναι για να τα κρατάμε εμείς. Εμείς δεν τα κάνουμε, αφού δεν μας τα δίνει κανένας.
1: Τι να κάνουμε, επαναλαμβάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις. Βάζουμε τα πιο εύκολα τραγούδια. Έχω βγάλει όλο μου το ατάλαντο. Γιατί και τραγουδά εδώ.
0: Λοιπόν, φιλιά στον Νίκο, γεια σου Θεοδοσία, γεια σου Όλγα. 693-610-1022 στο Viber. Με το Θανάση λέει, το πέσετε 10.000%.
1: Εδώ λέει ο άλλος με τον Νικόλα.
0: Παιδιά,
1: εγώ θυμάμαι τον Νικόλα, λέει.
0: Μπορεί να το είχα βάλει και με τον Νικόλα, αλλά το ξεκίνησα με το Θανάση. Γιατί το σας λέω, το παίζω χρόνια, το παίζω από τη Χαλκίδα εγώ αυτό το παιχνίδι.
1: Τέλος πάντων, ας το ξαναπαίξουμε λοιπόν, να το θυμηθώ.
0: Ναι, τώρα δεν το έχω έτοιμο όμως. Οπότε θα το παίξουμε μετά τις διαφημίσεις. Θα το ετοιμάσω όμως, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Προς το παρόν, τι να ακούσουμε τώρα. Θέλω να ακούσουμε παλιό θέλω. Θέλω παλιό Πλούταρχο, ας πούμε.
1: Πλούταρχο.
0: Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.
1: Καλά, είσαι με 9 μποφόρ.
0: Καλά, όχι, δεν έχει και 50.
1: 8.
0: Εντάξει, έχει απαγορευτικό.
1: Πού καλά.
0: Σήμερα νομίζω έχει απαγορευτικό και αύριο. Έχει από Ραφίνα και Λαύριο. Από Πειραιά δεν έχει απαγορευτικό.
1: Έχει,
0: γιατί κάτω στις Κυκλάδες νότια από εκεί έχει 9-10 μποφόρ, πώς έχει.
1: Εκεί έχει νευριάσει ο Ποσειδώνας. Εδώ τίποτα δεν είναι χαλαρά.
0: Για ξεκινά.
1: Μούργα.
0: Α, παιδιά. Αυτό μου θυμίζει. Έφευγα από τα κλαμπ με γυαλιά ηλίου, Θανάση. Γυαλιά ηλίου. Και είχα και κολύριο μαζί για να μην με καταλάβει μάνα μου. Έφυγες πια η μητέρα.

0: Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
1: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
0: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Το πρωινό σου,
10: το καλύτερο.
9: Το απογευματινό σου break,
11: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
9: το καλύτερο.
11: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
9: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
13: Αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Αθήνα, μείνε συντονισμένη γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλεις στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
17: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
6: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Δεν έχω έρθει μια μέρα και να είμαι χαλάρη. Κοίτα εδώ τι γίνεται μπροστά μου. Δεν κοίτα
1: είναι,
0: εδώ.
1: Είναι πολλοί χώροι. Ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι μας ακούει ο κόσμος και έρχονται.
0: Κοίτα, μέχρι και τα γυαλιά μου δεν μπορώ να τα βάλω σε σειρά. Έχω ξεχάσει να βάλω φακούς και έχω δύο διαφορετικά γυαλιά. Ένα για κοντά και ένα για μακριά.
1: Απλά πες ότι μεγαλώνεις. Είσαι σε αυτή τη διαδικασία πλέον. Κυκλοφορείς με τρεις θήκες γυαλιών.
0: Κάτι, μίλα λίγο να δω
1: να
0: κάτι.
1: Να σου πω, θα τα έκανες όλα τα γυαλιά σε ένα ζευγάρι όπως τα έχει ο πατέρας μου, που έχουν μπροστά και το καρτελάκι του ηλίου που τα σηκώνει γκάπ και ο μέσα έχει μοιοπίας, πρεσβιοπίας, μυρογνωμίου, ξέρω εγώ τι άλλο, καταράχτες, σικουάνα, δεν ξέρω τι έχουν.
0: Εγώ μια φορά είχα βάλει τη μαμά μου που είναι με τη γραμμούλα στη μέση.
1: Ποια?
0: Έλα μωρέ, που από πάνω βλέπεις αλλιώς και από κάτω βλέπεις αλλιώς.
1: Δεν τα έχω δει αυτά.
0: Πολύ εστιακά νομίζω λέγονται.
1: Α, okay.
0: Έχουνε γραμμούλα ή...
2: Η γραμμή είναι σιγά σιγά πάει.
0: Ναι, δηλαδή με αυτά τα γυαλιά μπορείς να δεις και μακριά και κοντά.
1: Σόπα, ρε.
0: Δεν μπορούσα να φτάσω από τον καναπέ στο τραπέζι.
1: Αχ, υπήρχε.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ.
1: Υπήρχε ένα παιχνίδι, ένα challenge στο TikTok. Βέβαια, εντάξει, ήταν πολύ επικίνδυνο. Πάλι καλά που δεν έγινε ultra famous, αλλά εγώ το έκανα το καλοκαίρι.
0: Αλίμον, ναι.
1: Φοράς αυτά τα γυαλιά που χάνεις το βάθος. Δεν είναι μοιοπίας. Ποια είναι αυτά τα πολυεστιακά, είναι αυτά που μακραίνει ο διάδρομος, έρχονται όλα πολύ κοντά σου.
0: Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό? Έχεις κάποια πάθηση όμως?
1: Όχι,
0: γιατί
1: παίρνεις αυτά τα γυαλιά μιας γιαγιάς, ενός παππού, κάποιου που έχει αυτό το πρόβλημα, τα φοράς και είναι τσάλας μου να κάνεις 2 μέτρα, να περπατήσεις, να πας τον καναπέ. Μπορεί να φάεις πόσες φορές έφαγα τα μούτρα μου. Και εντωμεταξύ το κάνουν.
0: Εσύ τι κάνεις, κάθεσαι και παίζεις μόνος σου?
1: Με τους φίλους μου. Ξέρεις τι, είναι.
0: Ρε Θανάση, αλήθεια τώρα.
1: Είναι ενδυναμωτικό.
0: Έχεις γενέθλια σε λίγες μέρες.
1: Άσε με τώρα.
0: Μεγαλώνεις, Θανάση.
1: Έχω πέσει ήδη
0: σε κατάσταση. Είσαι πιο κοντά σε 40 από ό,τι σε 30.
1: Εντάξει, έχουν κάνει όλοι οι παιδιά. Όλοι οι παιδιά οι φίλοι μου έχουν πάρει αυτό το ηλίθιο.
0: Καλά, είναι σπουδαίο να τα παντρέψουμε. Εντάξει,
1: όχι, έχουν πάρει αυτό το ηλίθιο ύφος. Έχουμε παιδάκι. Και μου κάνουν και το δαχτυλάκι στο στόμα. Όχι, μωρέ, μην ακούει μικρή, μην ακούει ο μικρός.
0: Ναι, μην βρίζεις.
1: Λάμα, πώς το μικρό και σε μικρή, τι ξεφτυλισμένος είσαι να πριν 5 χρόνια. Θα ζητήσει από τώρα πάει στο χαμόγελο του παιδιού που σε έχει πατέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι που ζητάτε και είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πολλά φιλιά και στην Πόπη, πολλά φιλιά και στο Γιώργο. Θανάση Αλτσχάιμερ, ναι, ο Θανάσης έχει Αλτσχάιμερ. Τώρα που άκουσε το φίλερ θυμήθηκε ότι ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Για πάμε να παίξουμε.
3: Το λάθος παιχνίδι.
1: Το φίλερ, όταν το παίξαμε κατάλαβα, λέω εντάξει δίκιο έχει.
0: 2-11-779-31, γυναικείο ρολόι Ούζου θα γίνει δικό σου. Το παιχνίδι έχει ως εξής. Είναι 5 ερωτήσεις, είναι 15 δευτερόλεπτα. Όταν το παίζαμε παλιά και είχαμε 10 δευτερόλεπτα, το κάναμε 15 τώρα. 15 δευτερόλεπτα και πρέπει να απαντάς λάθος. Αν απαντήσεις σωστά, χάνεις. Οκ, είμαστε μέχρι εδώ.
1: Διαιτητής εγώ, κανονίστε όλα τα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Με λένε και Δανάη και εμένα.
0: Είσαι η Δανάη που μας έστειλες μήνυμα?
4: Όχι, αλλά Δανάη και εγώ.
0: Το Δανάη, πόσο πολύ μου αρέσει το όνομα αυτό. Πάρα πολύ.
4: Είναι.
0: Έχεις
4: πάρα
0: από
4: πολύ
0: τα πιο ωραία ονόματα. Δανάη μου, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Πετρούπολη.
0: Πετρούπολη, παίρνεις πρώτη φορά?
4: Ναι.
1: Έλα, Δανένα, σε καλώ ήρθατε.
0: Έλα, κάνουμε ένα welcome. Καλώ τη Δανάη στην παρέα μα.
1: Μπορεί να χάνουμε 10, αλλά έχουμε μία και καλή, Δανάη.
0: Στρώνουμε το χαλί να περάσει.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και αφού κάναμε το welcome.
4: Καλό μήνα και όλα.
0: Καλό μήνα. Με υγεία. Να είμαστε καλά, Παναγία μου. Να σου πω, το κατάλαβε το παιχνίδι?
4: Καλή, το άκουγα και παλιά.
0: Α, το έχει παλιά. Πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε.
0: 1, 2, 3 και. Πόσα δάχτυλα έχει στα δυο σου χέρια?
4: 3.
0: Τι χρώμα έχει μια μπανάνα?
4: Μοβ.
0: Πόσο κάνει 2 και 2?
4: 9.
0: Πόσα πόδια έχει ένα σκύλος?
4: 5.
0: Ποιο ζώο κάνει νιάου?
4: Ο σκύλος.
0: Μπράβο!
1: Με τη μία!
0: Μπράβο σου, κοριτσάρα μου, έτσι λίγο.
1: Πολύ δυνατή παίκτη.
0: Να δίνουμε τα δώρα απλόχερα. Δανάη μου, μένει στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια, καλοφόρετο, γεια. Αυτό λοιπόν είναι το παιχνίδι μας, το οποίο λέγεται το λάθος παιχνίδι και αυτό θα παίζουμε κανονικά από Δευτέρα.
1: Δημοκρατικά και ωραία.
0: Τι έπαθες, τι?
1: Κάτσε το τηλέφωνο.
0: Το τηλέφωνο, Στράτο μου, το τηλέφωνο.
1: Δεν φταίω, Στράτος, εγώ φταίω τώρα, εγώ τα φτιάχνω.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και θέλω, μισό λεπτάκι, μισό λεπτό λίγο να δω. Για βάλ το λίγο αυτό.
1: Άλλαξε γυαλιά, παιδιά.
0: Η Βάσο. Η Βάσο χθες μου ζήτησε αυτό. Ο Νίκος Κουρκούλης έρχεται μέρα με τη μέρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Δεν το απολαμβάνω έτσι το διάλειμμα των τραγουδιών. Δουλεύεις εσύ, δουλεύω εγώ, Θανάση.
1: Τι να κάνω, δεν κατάσταση. Δηλαδή, συγγνώμη ρε καλούδι.
0: Συγγνώμη, το Excel δεν μπορείς να το χειριστείς.
1: Έχω να δουλέψω Excel το 2013 που με είχαν πάρει σε ένα γραφείο. Από τότε έχω να δουλέψω κανονικά. Μετά από εκεί και πέρα έγινε και καλά Instagrammer, social, κωμικό. Όλους τους τίτλους τους έβαλα και εγώ μούφα μπροστά και κάπως κοροϊδεύω.
0: Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσουμε στην παρέα μας από σήμερα την εταιρεία διαμαντής μαστού της ΑΕ, η οποία γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε Σάββατο. Για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μία προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο μασούτης.gr βεβαίως. Προλάβετε λοιπόν την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
1: Λοιπόν, δουλευτάρα παιδιά, φυσικά έχουμε και εδώ, γιατί χαλάει κάτι στο σπίτι, από air condition μέχρι την αγαμένη σου πολυθρόνα, πριν να αρχίσει το οικογενειακό group chat, να προτείνεις γνωστούς μπατζανάκηδες και τριτοξάδελφα. Μπες να βάλεις στο δουλευτάρα να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις. Θα με θυμηθείς.
0: Ο Χάλαντ μηνύει μια εταιρεία για την κοτσίδα του.
1: Είδες που σου είπα, ο Χάλαντ, να είδες.
0: Ποιος εκμεταλλεύτηκε την κοτσίδα του?
1: Κάποιος.
0: Μία εταιρεία αεροπορική.
1: Okay.
0: Εκμεταλλεύεται την κοτσίδα του, ο Χάλαντ.
1: Καλά έκανε και
0: στο εμπορικό τη σήμα. Γιατί πρέπει να είναι δική του η κοτσίδα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Για κάτι, θα σου πω εγώ.
0: Λοιπόν,
1: τρεις μήνες.
0: Περίμενε. Έκανε μήνυση για.
1: Φαίνεται, είναι το κεφάλι του όλο.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι εμπορικό σήμα εταιρείας.
1: Αυτή είναι νορβηγική
0: είναι
1: εταιρεία.
0: Είναι ένα αεροσκάφος, σκεφτείτε, που από πάνω, AI προφανώς, έτσι. Δηλαδή δεν έχει γίνει γραφιστικό κανονικό.
1: Νορβηγική δεν είναι?
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο το κάνω.
0: Από πάνω έχει βάλει.
1: Κοτσίδα.
0: Έχει κόψει. Έχει κάνει, έχει, δεν είναι απλά περούκα. Έχει κάνει crop. Μια φωτογραφία στα γραμμική του Χάλαντ. Έλα το να δει.
1: Την είδα, βέβαια.
0: Το μέτωπο του το βλέπει.
1: Ναι, με αυτό σου λέει. Το μέτωπο και είδα και το κοτσιδάκι το κόκκινο.
0: Ναι,
1: είναι από το Μουντιάλ που φορούσε το κόκκινο κοτσιδάκι τελευταία φορά που είχε τα μαλλιά, τα μακριά. Το πήραν τώρα αυτό, το βάλαν πάνω και καλά στο πιλωτήριο του και καλά. Είμαστε σαν το Χάλαντ αεροπορική. Λοιπόν, επειδή είναι εταιρεία, να τη σκίσει.
0: Ανακοίνωση λοιπόν έβγαλε αυτή η εταιρεία και λέει: δεν καταλαβαίνει, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, λέει, αυτή την αγωγή που λάβαμε από το Χάλαντ. Συμμετείχαμε στην εμψύχωση της εθνικής ομάδας.
1: Τα πήρε ο Χάλαντ, αγόρια.
0: Είναι κρίμα, λέει, που αυτό που κάναμε απαντήθηκε με μήνυση. Ελπίζουμε σε έναν λογικό διάλογο ώστε να μας επιτραπεί και στο μέλλον να εμψυχώνουμε τους κοινούς αθλητικούς μας ήρωες.
1: Τι λέει στην ουσία αυτή η ανακοίνωση?
0: Ότι το κάναμε για εσάς.
1: Λυπήσου μας, Έρλινγκ, μόλις στηθήκαμε σαν εταιρεία. Έχουμε έξω 1 εκατομμύριο. Τα δώσαμε να πάρουμε 2 σαπάκια αεροπλάνα. Για να σας πηγαίνουμε τσάμπα και σε επόμενο γύρο.
0: Μη μας το κάνεις αυτό.
1: Μη μας μόνοι στη γωνία και μας σουτάρεις με
0: το πόδι. Θα μας κλείσεις.

0: ψέματα. Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο.
6: Το μπαλιάτσο.
5: Και την έβαψες.
6: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
10: δι κουαλίτα.
11: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
14: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικό σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
15: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
16: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
18: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
19: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
20: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Μηχανικά.
1: Μηχανικά.
0: Διεθνής ημέρα του καφέ σήμερα. Δεν το είπαμε. Το είπαμε. Α, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε σένα που γιορτάζεις ο Ανανίας. Γιορτάζει η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε σένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Ο Ζακ Γαλιφιανάκης έχει γενέθλια σήμερα. Ο Στέλιος Μάινας, ηθοποιός βεβαίως, πάρα πολύ καλός. Καλά, τώρα που πω για το Μάινα, θυμήθηκα τις ηθοποιούς μεγάλους και τους ωραίους και αυτά. Τι χαμό κάνει το Ριφιφί στην τηλεόραση. Από νούμερα.
1: Το ποιο?
0: Το Ριφιφί.
1: Τι είναι αυτό?
0: Το Ριφιφί, παιδί μου, του Τσαφούλια που παίζει τον Αλφα. Νομίζω τελείωσε χθες το τελευταίο επεισόδιο.
1: Α, ναι, είδα ένα επεισόδιο.
0: Εγώ το είχα δει. Όχι, όχι, εξαιρετική σειρά.
1: Έλα τώρα.
0: Εξαιρετική σειρά, πραγματικά. Η Ευαγγελία μου Μούρη, εάν μας ακούει, να σου πω ότι είσαι υπέροχη, τεράστια, σπουδαία ηθοποιός. Και ο Χατζηπαναγιώτης και ο Πάνος ο Βλάχος, κούκλος ο Βλάχος βέβαια, εξαιρετικός ηθοποιός. Όλο το cast, αλλά η Μουμούρη χθες, ειδικά στη τελευταία σκηνή με το παιδί, ανατριχιάσαμε
1: πολύ. Α, εχθές τελείωσε.
0: Ναι.
1: Πόσο μικρό ήταν?
0: Δεν ήταν πολλά επεισόδια, 6-7 πόσα ήταν.
1: Okay. Εντάξει, μπορεί
0: εγώ
1: να κάτσω...
0: το είχα δει πριν, ρε παιδί μου, το είχα δει. Αλλά παρόλο που το είχαμε δει, όλοι σχεδόν, γιατί βλέπω και σχόλια που γράφονται και στο 6 ταυτόχρονα με την προβολή, όλοι σχεδόν το είχαν δει και όλοι το ξαναβλέπουν. Και αφήκει τώρα, λες.
1: Το τζάμπα είναι αλλιώς.
0: Κοίτα νούμερα που κάνει όμως. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιο ότι το έχω δει, ρε παιδί, γιατί το ξαναδώ. Κατάλαβες.
1: Δεν δουλεύει εδώ.
0: 30% τηλεθέαση.
1: Εδώ το παραπέντε παίζει ακόμα μου και κάνει πάνω από 10%.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Πάντως εγώ.
0: Εμένα γιατί... η αγαπημένη μου σειρά όλων από τέτοιου είδους παραπέντε και αυτά είναι το σόι μας. Το σόι σου. Νομίζω ότι είναι. Με ξεκουράζει. Το βλέπω και μου ξεκουράζει το μυαλό.
1: Έχει αυτή την ιδιότητα, αλλά πιστεύω η πιο πετυχημένη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, ξεκάθαρα από θέμα ατακών, ατάκες.
0: Δοξένη. Μαρκορά, τέλος.
1: Ναι, δηλαδή και αυτό όποτε παίζει. Το μεσημέρι το βάζουν νούμερα θα κάνει. Βράδυ θα το βάλουν νούμερα θα κάνει. Πρωί, βράδυ. Πάντως τώρα παίζει για το καφέ, σου έχω την ιστορία του ελληνικού καφέ.
0: Για πες.
1: Θέλεις να την ακούσεις?
0: Δεν ξέρω αν είδες το post που έκανα σήμερα, τι κουπάρα ελληνικό καφέ είχα φτιάξει.
1: Πάρα πολύ ωραίος ο καφές, παιδιά. Ο πρωινός πρέπει να είναι πάντα γεμάτος, πλούσιος να μπαίνει.
0: Εγώ στον ελληνικό καφέ δεν θέλω να μου το φτιάχνει κανένας άλλος, γιατί μου το κάνουν νεροζούμι. Εγώ θέλω καφέ μέσα, ρε παιδί μου.
1: Θέλει η μαεστρία. Θέλει καλά χτύπημα ο ελληνικός καφές με το κουταλάκι. Θέλει σωστού ρυθμού. Θέλει τον μπρίκι. Θέλει ακριβώς μερικά πράγματα. Δηλαδή, κοίτα εδώ τι σου γίνεται τώρα. Τον 16ο αιώνα, λέω, καφές. Κάτσε, όχι, προχώρησε το ποσό. Συγγνώμη, παιδιά. Λοιπόν, το φυτό του καφέ έχει τις ρίζες του στην Αιθιοπία, μας λέει εδώ τώρα η ιστορία. Ως ρόφημα, ο καφές άρχισε να καλλιεργείται και να διαδίδεται από την Ιεμένη τον 15ο αιώνα. Στον υπόλοιπο αραβικό κόσμο. Γι' αυτό τον λέμε αραβικό καφέ, κάνκα. Γιατί ξεκίνησε από τους. Πώς τους λένε, τους.
0: Ναι, τέλος πάντων, ο ελληνικός καφές.
1: Σταμάτα μου, εντάξει, το κόλλησα. Λοιπόν, το 16ο αιώνα ο καφές έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε μέρος ολόκληρης κοινωνικής κουλτούρας. Άνοιξαν καφενεία, μπλα μπλα μπλα μπλα κτλ. Στην Ελλάδα πάντα λεγόταν τουρκικός καφές.
0: Ναι.
1: Μετά την εισβολή, λέει, στην Κύπρο το 1974, άλλαξε η ονομασία και κέρδισε το ελληνικό καφέ σιγά σιγά και τον λέγαμε ελληνικό καφέ. Η βασική μέθοδος παρασκευής όμως δεν άλλαξε μαζί με το όνομα. Στην ουσία είναι ο ίδιος καφές.
0: Πες μας το καϊμάκι πώς γίνεται.
1: Ποιος τον εφήβρε? Κανείς από τους δύο λαούς. Ο καφές έχει μια ιστορία που ξεκινά από την Αφρική. Από εκεί βγήκε. Απλά ο καφές που γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκε ολόκληρη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μπλα μπλα μπλα. Άρα ο καφές είναι αφρικανικός. Οι Τούρκοι τον πήραν, ναι, τον κάναν Τούρκο.
0: Δεν μας νοιάζει αυτό. Πες μας τα μυστικά του ελληνικού καφέ.
1: Θέλει χόβολη ο ελληνικός καφές.
0: Καλά, δεν έχω χόβολη στο σπίτι, ρε Θανάση.
1: Θέλει μπρίκι. Θέλει το μπρίκι
0: το
1: μπρούτζινο. Αυτό πώς το λένε να βουσίλει.
0: Λοιπόν, ακούστε λοιπόν εγώ. Ακούστε, μου έχει πει με ένα μπαμπά μου που πίνει ελληνικό καφέ και έχει εκείνο στη λόξα.
1: Τσεβρέ, τσεβρέ.
0: Το θέλει όπως το θέλει τον ελληνικό καφέ. Ποτέ λέει. Τι μου έχει πει με ένα μπαμπά μου, δεν ξέρω τώρα αν λειτουργεί αυτό. Όταν λέει πας να φτιάξει ελληνικό καφέ, δεν θα βάζει το νερό να αρχίζει να ζεσταίνεται για να ρίξει τον καφέ και τη ζάχαρη που θες. Την ώρα που βάζει το νερό, το κρύο, το θερμοκρασία δωματίου, οτιδήποτε, εκείνη την ώρα ρίχνει τον καφέ και τη ζάχαρη μέσα και μετά τα βάζει στο μάτι. Και αρχίζει και ανακατεύει.
1: Αυτή είναι μία τεχνική.
0: Έτσι μου έχει πει με ο μπαμπάς μου.
1: Η τεχνική όμως που στην ουσία θεωρείται η σωστή τεχνική είναι αμέσως και στον καυτό. Γι' αυτό λειτουργεί η χόβολη στην άμμο.
0: Ναι, στο καυτό νερό να ρίξω τον καφέ.
1: Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι αυτοί που φτιάχνουν τον κανονικό, τον καφέ, τον ελληνικό, τον αραβικό, whatever, σου λέει βάζουμε σε ζεστό νερό τον καφέ και τον ανακατεύουμε γρήγορα.
0: Επίσης,
1: πολλοί τον κάνουν έτσι. Η γιαγιά μου τον έκανε έτσι όπως τον έκανε ο πατέρας.
0: Ναι, επίσης μου λέει ο μπαμπάς μου, δεν θα τον αφήσεις να βράσει. Με το που αρχίζει λίγο να φουσκώνει.
1: Κατευθείαν
0: για να γίνει το καϊμάκι.
1: Πριν γίνει το μάτι που λέμε, που αλλάζει το χρώμα. Και πάντα, παιδιά, πάντα αυτό είναι κανόνας. Μακρύ κουτάλι.
0: Καλά, δεν έχω, ρε παιδί.
1: Όχι, μακρύ κουτάλι. Πήγαινε πάρει ένα μικρό. Του καφέ του ελληνικού.
0: Γιατί
1: το ανακατεύεις από πολύ ψηλά και με την κίνηση του χεριού πάει πολύ πιο χαλαρά το κουτάλι. Γιατί δεν θέλει γρήγορα να κάτεμο ο ελληνικός. Ναι. Θέλει ρυθμικό.
0: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι εγώ είμαι πιο ελληνικό καφέ το βράδυ. Τώρα μου πάω σπίτι 9-9.30. Θα φτιάξω ένα μυστατάκι καφέ για να κοιμηθώ πιο ωραία. Εμένα με νιστάζει ο καφές.
1: Και εμένα με
0: νιστάζει. Τι αναποδιά είναι αυτή.
1: Όχι, να σου πω κάτι.
0: Δεν είναι normal αυτό.
1: Οι Ιταλοί τον εσπρέσο τον πίνουν και πάρα πολλές φορές μετά τις 7 η ώρα. Αντί για ποτό.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Και να ξέρεις, ζούμε σε μια εποχή που έχει πέσει πάρα πολύ το αλκοόλ παγκοσμίως και έχει ανέβει ο καφές.
0: Λοιπόν, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ παρέα μας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει δικές του ανάγκες. Μισό λεπτάκι λίγο να δω κάτι. Ναι. Ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με. Με τι συνεχίζουμε. Πώς?
1: Πεπεράιδου.
0: Ναι, βάλτο.
1: Ρίχτο.
0: Γιατί δεν το βάζεις? Τι περιμένεις? Να πάει και 20. Ναι, μετά.

0: Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμό στον Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά στον βασιλιά Τζούλιαν, τον βασιλιά τον Νίκο, δηλαδή το φίλο μου τον Νίκο, ο οποίο είναι στο X. Τι λέει. Ποιο είναι,
1: Παίρνουν τηλέφωνο πάντως για το παιχνίδι που δεν βρίσκουνε.
0: Πες μου τι ζητάς από το Ρέμο. Πες μου τι ζητάς. Πολύ ωραίο τραγούδι, διάλεξε ο Νίκος. Πονάει σήμερα το παλικάρι, λέει Βάσο. Κορυδεύει Βάσο τον Νίκο. Πες κάτι στη Βάσο.
1: Καλά, του κάνεις Βάσο.
0: Όχι, πες κάτι στη Βάσο.
1: Ζωγράφισέ του κιόλα, άμα έχει κάτι.
0: Μήπως είναι ζευγάρι και μας το κρύβουνε.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Η Βάσο με τον Νίκο, ε.
1: Είναι και οι δύο στην ομάδα, δεν είναι.
0: Τι είναι στην ομάδα μας, το χάστα από γευματινό.
1: Έτσι, στις ομάδες γίνονται αυτά. Μέσα, μπλέκουν τα πόδια του, τα διαχειριστέ.
0: Αεκτζή ο Νίκο.
1: Βάσο τι είσαι, ρε.
0: Η Βάζο δεν ξέρω.
1: Βάζω, τι είσαι, ρε, βάζω κανένα γκολάκι, ρε.
0: Λοιπόν, πάμε για πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Να το διεκδικήσουμε στην απαγγελία μας. Λοιπόν, μία high protein πίτσα, μία protein σαλάτα και ένα tropical bites. Πίτσα φαν πακέτο κόμπο θα γίνει δικό σου. Τηλεφωνείς τώρα στο 211-779-31. Η πίτσα φαν έχει περάσει την αγαπημένη μας συνήθεια σε ένα άλλο επίπεδο. Με τα high protein τα προϊόντα και τα γεύματα. Πρωταγωνιστεί το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese. Νέες πίτσες με κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό. Σερές σαλάτες, δύο στο σύνολο, με πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνη σε μόλις δύο κομμάτια πίτσας. Ότι γυμνάζομαι στο έχω πιέσει, δεν το έχω δείξει ακόμα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το πηγαίνει καλά μέχρι στιγμής, παιδιά, να ξέρετε.
0: Ποιος?
1: Για σένα λέω.
0: Α,
1: έχεις πάει
0: τρώω
1: τέσσερις
0: όμως.
1: Εντάξει, αλλά έχει πάει
0: έχω πάει τέσσερις συνεχόμενες φορές. Συνεχόμενες.
1: Λοιπόν, θα σου
0: δύο εβδομάδες δηλαδή.
1: Άνοιξα τη τηλεόραση σήμερα.
0: Αλλά δεν το λέω για να μην με ματιάσουν.
1: Άνοιξα τη τηλεόραση σήμερα κατά τις 12 η ώρα. Δεν είχα όρεξη το πρωί γιατί έκανα δουλειές. Και εκείνη την ώρα, όπως έκανα ζάπινγκ, πετυχαίνω Βλαδίμηρο Κυριακίδη στο πρωινό που τον αγαπά πάρα πολύ γενικά.
0: Ο Λιάκος τον είχε.
1: Τον είχε ο Λιάκος, λοιπόν. Και εκείνη την ώρα λέγανε, τρελάθηκα. 82 κιλά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.
0: Τι εννοείς?
1: Μουσι, όχι. Είναι 82 κιλά. Έχασε 24 κιλά σε 5 μήνες.
0: Τι
1: με
0: έκανε,
1: διατροφή.
0: Είπε τι έκανε.
1: Είπε, συχαίνομαι, λέει, ενέσημα, τα φοβάμαι, δεν πειρά.
0: Α, δεν έκανε.
1: Σκληρή διατροφή που δεν με έκανα πεινάσω καθόλου. 6 γεύματα την ημέρα μαζί με μια εταιρεία μου τα έφερνε με διατροφολόγο. Λέει, γιατί μου λέει, πρέπει να μάθεις να αλλάξεις διατροφικές συνήθειες. Αυτό είναι το κόλπο. Δηλαδή, το εγώ το βράδυ. Θα γυρίσω. Okay, θα γυρίσω τώρα, έτσι. Λείπουμε όλα στο σπίτι. Δεν έχει μαγειρέψει κανείς. Οι επιλογές είναι μπέργκερ, noodles. Σουβλάκια.
0: Τα νούντλς δεν παχαίνουν.
1: Περίμενε. Θέλουμε νούντλς γιατί είμαστε άρρωστοι σήμερα και θα να πάρουμε σούπα, μου λέει.
0: Έφτιαξε φιδέ.
1: Πραγματικά.
0: Τα νούντλς τώρα... δεν είναι γιατί είσαι άρρωστος.
1: Όχι, λέει να πάρω μια σουπίτσα από καβούρι. Μάθαμε τώρα εδώ η μικρή Τζαπωνεζούλα. Και θέλει και το νούντλς, θέλει μετά και το γουοντόν.
0: Όλα άρα αυτά. Δεν είσαι άρρωστη, πεινάς.
1: Στην κολάρα μου θα μπουν όλα αυτά. Στην βρωμικόλα. Μετά εγώ θα δω μπάλα, θα δω μπάσκετ. Θα συγχυστώ άμα ο Βεζέκοφ χάσει ένα τρίποντα. Θα πάρω τη σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Μετά θα βάλω ένα ποτήρι κοκακόλα. Μετά, άμα χάσουμε, θα βάλω ένα ποτήρι ουίσκι. Μετά, μέχρι τις 2 η ώρα θα βρίζω. Δεν θα τσιμπάω και κάτι. Πού να αλλάξω αυτή τη συνήθεια.
0: Είδου. Λοιπόν, 2-11-779-31 πακέτο κόμπο. Παίζουμε την απαγγελία, δηλαδή παίζουμε.
2: Μαύρα κοράκια. Κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Για πάμε να δούμε ποιο είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς τον. Πώς σε λένε?
3: Πώς είστε? Είμαι πολύ χαρούμενος που κάνω γραμμή επιτέλους.
0: Είναι πρώτη σου φορά?
3: Ναι.
0: Εχθές μας κράζανε και σήμερα έχουμε μουρλαθεί στο welcome.
1: Φύγανε οι παλιοί, ήρθανε καινούργοι.
3: Και ήθελα να μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο στον συνακροατή, ο οποίος έκανε γίνοντας το σχόλιο.
1: Για πες.
3: Πραγματικά, επειδή σας παρακολουθώ ανά τα χρόνια, άσχετα από την έχω ξαναπαίξει.
0: Ναι.
3: Είναι ίσως το καλύτερο παιχνίδι πραγματικά που έχετε σκεφτεί.
0: Ποιο?
1: Το σημα...
3: αυτό που θα παίξουμε.
0: Α, η απαγγελία.
3: Ναι.
0: Όχι το προηγούμενο. Το προηγούμενο ποιο ήτανε?
1: Το...
0: Παιδιά, χάνω τη μνήμη μου.
1: Είσαι πιο έξυπνος.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όχι, να σε ρωτήσω κάτι. Δίνω εδώ, βγάζω ένα μικρό καλυβοκά. Έναν σωτήρι μουστάκα από μέσα μου. Προσπαθώ πάρα πολύ. Δεν σας βοηθάω.
3: Α, λίγο δύσκολα.
0: Σε ποιον μιλάει τώρα? Σε μας μιλάς?
1: Ναι.
0: Πώς σε λένε καταρχάς?
3: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, δεν κατάλαβα, σου αρέσει το παιχνίδι?
3: Μ' αρέσει.
0: Ωραία, άρα
1: σε βοηθάω, το παίζω καλά?
0: Όχι, δεν βοηθάς.
1: Κάτσε ρε Κωνσταντίνε, περίμενε λίγο. Σημασία του παιχνιδιού είναι να δυσκολευτούμε κιόλας λίγο.
0: Μας ακούς, Κωνσταντίνε?
3: Ένα λεπτάκι, έχω μπερδευτεί. Το παιχνίδι δεν είναι ότι λέμε το τραγούδι με περίεργο τρόπο?
1: Βεβαίως.
3: Για να καταλάβω ποιο είναι.
1: Ναι.
3: Το είπαμε, γιατί το είπαμε.
1: Όχι ρε, δεν παίξαμε ακόμα. Συνέντευξη σου.
0: Κωνσταντίνε μου, σε ποιο ραδιόφωνο ακούς, για να καταλάβουμε αν είμαστε συντονισμένοι όλοι. Ακούς Σφαίρα?
3: Δεν ακούω καλά γιατί είμαι έξω και έχει λίγο βαθαρία.
0: Σφαίρα όμως ακούς?
3: Σφαίρα, μόνο Σφαίρα.
0: Α, Σφαίρα, δηλαδή εμάς έχεις πάρει κανονικά.
3: Βέβαια.
0: Ωραία, τέλεια. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε να
1: πούμε. Κωνσταντίνε, απομόνωσε λίγο κάπου εκεί τον ήχο και μην ακούσα το ράδιο, ακούω από το κινητό.
3: Ωραία, εσείς με ακούτε καλά όμως.
1: Εμείς ακούμε καμπάνα, έχουμε τα καλύτερα συστήματα εδώ, σε παρακαλώ πολύ.
3: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, Θανάση, σήμερα θα μας το πεις.
1: Πώς να το πω.
0: Σαν τον Πάνο Μουζουράκη.
1: Στο μυαλό γυρνός, όλο εκεί τριγυρνάς. Συνέχεια κάτι γυρεύεις, συνέχεια κάτι ζητάς. Με στο δωμάτιο ανέμελι εκεί περπατάς. Καθώς τα ρούχα σου ψάχνεις γυρνάς, μου χαμογελάς. Τι κάνουμε με ρωτάς, σου απαντώ ό,τι θες. Λιγάκι αδιάφορο γιατί σε είχα και χθες.
0: Κωνσταντίνε, για πες που σου αρέσει το παιχνίδι.
1: Κατάλαβε.
3: Του φέρει. Όνειρο μάλλον θα είναι.
1: Έχεις φαντασία.
0: Τι τραγούδια βάζετε μωρέ.
3: Δεν παιδιά ήταν δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο. Έχουμε κανένα εύκολο.
1: Έχουμε κι άλλο.
0: Ωραία, κι άλλο θα παίξει ο Κωνσταντίνος. Έχεις βάλει κανένα εύκολο.
1: Έχει βάλει. Και το πηδό στα κύματα. Άμα έλεγα το ρεφρέν θα το βρίσκε.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πάμε σε ένα πιο πρόσφατο ρε παιδιά.
1: Πιο πρόσφατο περίμενε. Λοιπόν, θα σου πω εγώ ποιο θα βάλει.
0: Α, δεν το έχουμε έτοιμο.
1: Όχι, τα έχουμε. Βάλε το τέταρτο.
0: Ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε.
3: Για πάμε.
0: Άκου. Ξεκινάει ο χρόνος αμέσως τώρα και ο Θανάσης πρέπει να το πει αυτό σαν ποιητής.
1: Σαν ποιητής.
0: Ήρεμος ποιητής.
1: Ήρεμος. Κωνσταντίνε, ώρα να εξομολογηθώ ένα λάθος δυνατό. Πώς ακολουθώ, νύχτα, οι άμυνες. Με μια ματιά όλες πήρανε φωτιά. Πριν παραδοθώ, έχεις κάτι που το μυαλό μου παίρνει και πώς να αντισταθώ δεν ξέρω.
0: Πώς γίνεται ρε Θανάση στις απαγγελίες σου να μην πηγαίνει πουθενά με καταληξία.
1: Τι να κάνω.
0: Όλα τα τραγούδια έχουν με καταληξία στο τέλος, σε σένα ποτέ.
1: Εγώ σου φταίω τώρα πάλι, μα με κόβεις πάνω στην απαγγελία, πώς θα το βρει τώρα ο άλλος.
0: Κωνσταντίνε για πες.
3: Στο Θεό με πάει Φρέιρα.
1: Το βρήκε. Και με κόψες κιόλας.
3: Ήταν δύσκολο, το έτρεξα λίγο στο μυαλό μου και εντάξει.
0: Στο μυαλό σου γενικά το έτρεξες.
1: Το βρήκε. Άμα δεν κόβεις.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Μπράβο ρε Κωνσταντίνε.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, Designer Outlet Athens, οι Fashion Shopping Days έρχονται στο Designer Outlet Athens από αύριο μέχρι 4 του Οκτώβρη και για 3 μονομέρες μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές, επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Athens, τώρα έχει τα πάντα μέσα εκεί να δείτε. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel και πάρα πολλά άλλα. Ανανεώστε στυλ σε γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Απολαύστε shopping στο παιδικό χωριό Designer Outlet Athens, ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Νιώθεις προ, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διάβασες. Τι περιμένεις, κάνε την εγγραφή σου και απολαύσεις τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο novbet.gr.
0: Λοιπόν, και έχουμε και τη σειρά Scalp Biome από την Pharmacept, όπου θα βρεις anti-hair loss shampoo και serum. Αν ταλαιπωρείς από τριχόπτωση, δεν υπάρχει λόγος να πελαγώνεις, ούτε να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να το αντιμετωπίσεις. Αυτό το αντιμετωπίζεις με τη σειρά Scalp Biome της Pharmacept. Παίρνεις αυτά τα δύο προϊόντα shampoo and serum, τα οποία έχουν μέσα φυσικό δραστικό BioComplex και Maca Peptide. Τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά, συμβάλλουν στη μείωση της τριχόπτωσης, έχουν γίνει κλινικές μελέτες και μετά από 3 μήνες κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες, 58% μείωση της τριχόπτωσης. Δηλαδή, αν ταλαιπωρείσαι πολύ με τριχόπτωση, 58% τη μειώνει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ποσοστό. Και βεβαίως 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Είναι η σειρά Scalp Biome από την Pharmacept. Και τώρα, για ξεκινά. Άκου Νίκο μου τι τραγούδι θα παίξει τώρα. Από τον Αντώνη Ρέμο, πες μου τι ζητάς στον Σφαίρα 102.2. For you και για τη Βάσο βέβαια.

0: μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα

0: από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
2: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πήρα 10!
13: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
12: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
14: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοής.gr.
15: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Όχι, γιατί είναι η Άννα Βύση στον Σφαίρα 102.2. Λένε τώρα, βγάζουν πόσο κόστησε η συναυλία, ποιοι δούλευαν,
1: Το, το χώρο τον άνοιξε. Βλέπω λιάγκα στο πρωί.
0: Να ρωτήσω κάτι, δεν έβλεπα σήμερα πρωί να καθόλου είχα γενική άνοιξη.
1: Όχι, ρε, το έδωσα social. Έβγαλε 10 εκατομμύρια, 2 λέει, μπήκανε μέσα. Λέει 10 πήγαινε, βγάλανε 7, μπήκε 3 μέσα. Δεν πειράζει, λέει.
0: Πώ γίνεται να μπήκε μέσα, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, λέω, Κούζα, είναι ό,τι κουστάρει κάνει, λέει. Έδωσε, λέει, και μια συναυλία και τι θέλει να μείνει, λέει, καλύτερη συναυλία. Λέω, οπότε και την Ανούλα, πάρουν, λέει, κρακ, κρακ.
0: Να ρωτήσω, συγγνώμη.
1: Μ' αρέσει αυτό που έχει μετάλλευσα, μ' αρέσει.
0: Δεν γίνεται να μπήκε μέσα, παιδιά, η συναυλία τώρα αυτή. Είναι δυνατό τόσο κόσμο. 100.000 κόσμο.
1: Το πιστεύει ότι ήταν 100.000.
0: Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα έχουν βγει χρήματα. Δηλαδή, γίνεται. Τότε. Άλλο θέλω να πω εγώ. Βλέπω στο TikTok που μου πετάγονται κάτι βίντεο τα οποία πρέπει να είναι fake, έτσι.
1: Δεν ξέρουμε, θα δούμε.
0: Ότι έρχεται στο ΆΚΑ ο Justin Bieber, η Lady Gaga
1: και Weekend.
0: Έχουν βγάλει ημερομηνίες.
1: Μούφα όλα. Μούφα, ρε. Με δουλεύεις τώρα να μου πει. Ο Justin, κοίτα. Ο Justin το ακούω. Γιατί είναι τελειωμένο.
0: Στο Bieber θα πάω αμέσως.
1: Α, όχι ο Bieber, για τον Timberlake.
0: Όχι, για τον Bieber λέω.
1: Ο Justin Bieber. Άμα έρθει ο Justin Bieber ή έλθει.
0: Ο Justin Bieber. Του Bieber ο γιος. Δεν είναι στην έξω τα ονόματα. Δεν τα λένε η Ελίνα η Παπίλα. Λένε ο Justin Bieber. Δεν είναι ο Justin ο Bieber.
1: Εντάξει, βέβαια. Εμένα μου
0: αρέσει. Ο Week, ο End.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ το ο Justin ο Bieber. Ο Bieber.
0: Κούκλο.
1: Σιγά μην έρθουν αυτοί. Αυτοί θέλουν.
0: Ναι, πρέπει να είναι fake. Γιατί οι αναρτήσεις που είδα εγώ είχαν 400 like. Λέω τώρα έχει τη Lady Gaga. Και έχουν κάνει. Είναι σαν να λες κούκλα μου, ξύπνα.
1: Και σε ποιο ανοίξει τη Lady Gaga τη συναυλία. Θα ήταν πολύ ωραίο να έρθει
0: η Lady Gaga. Για μένα θα ανοίξει.
1: Η Τάμτα. Όχι.
0: Όχι να ανοίξει, να κάνει ντουέτο με την Gaga.
1: Πολύ ψηλά βάζει το πήγη, χαλάρωσε.
0: Στην Τάμπτα.
1: Ω, δεν κολλάνε καθόλου.
0: Ωραία, ποιο θα άνοιγε την Τάμπτη, Φουρέιρα.
1: Μόνο.
0: Ντουέτο και Φουρέιρα. Δεν μπορεί να ανοίξει Φουρέιρα. Περίμενε.
1: Γιατί
0: τώρα.
1: Δεν μπορεί να ανοίξει.
0: Γιατί ό,τι είναι η Γκάγκ για αυτού είναι η Φουρέιρα για μα.
1: Τι λε, μωρέ, με την κάτω κολοπετινίτσα εδώ πέρα. Θα μα βλέπει η Γκάγκ τώρα που θα πει, α, Φουρέιρα το ίδιο με μένα. Θα πει αυτή είναι η Ισπανίδα αρχικά. Δεν το πιστεύω.
0: Το Die With A Smile δεν θα μπορούσε να το κάνει αντί για τον Bruno Mars η Gaga με τον.
1: Ποιον με τον Βαλάντι. Με τον Βολάντι. Die With A Smile.
0: Περίμενε, έχει την Gaga.
1: Ρε.
0: Και θέλει τον Die With A Smile. Και λέει ρε παιδιά, ποιος θα έρθει να το πει μαζί μου.
1: Αργυρός. Αργυρός.
0: Ο Αργυρός λες.
1: Έχει και το κονέ με την Guilfoy.
0: Ναι. Άλλος.
1: Άλλος.
0: Ναι.
1: Τώρα να πούμε κανονικά.
0: Εγώ ξέρεις, θα βάζα. Εγώ θα βάζα Peter.
1: Ο Φορικουέ.
0: Ιακωβίδη, παιδί.
1: Α, Ιακωβίδη. Ό,τι ξέρω κατά να σε Peter είναι. Α, Ιακωβίδη, τον ξέχασε. Να σου πω εδώ και Mr. Grant. Νέα προϊόντα Mr. Grant. Δοκίμασε σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες σύλλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεις εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτι, ποιότητα και οικονομία μαζί. Έλα, λέει να πάμε.
0: Σα
1: επαγγελματία.
0: Έχει τον Μπίμπερ.
1: Α, ο Φορίκου
0: αντί για Αριάννα Γκράντε ντουέτο που έχει.
1: Ο Μπίμπερ.
0: Ο Μπίμπερ.
1: Ναι.
0: Ποια να ανέβει, να μην ανέβει Πάολα.
1: Όχι.
0: Ποια.
1: Στο έχω ήδη. Πώς τη λέγανε, η Αφροντίζια.
0: Η Ελευθερία Ελευθερίου.
1: Μπράβο, ναι.
0: Για να κάνει την Γκράντε.
1: Κάνει, είναι και Γκράντε. Δεν είναι Γκράντε, είναι μην. Είναι και οι δύο κάτω. Και κοπαλάει και ένα δικοτσά, Αφροντίζια.
0: Εγώ, Μπίμπερ, θα ανέβαζα.
1: Με τη Μινάζ. Justin.
0: Ποια Μινάζ, μωρέ.
1: Αυτό το τραγούδι της Μινάζ λέει Justin.
0: Ναι, πες μου την αντίστοιχη Ελληνίδα. Δεν θα ανέβαζες, ας πούμε.
1: Την Κακούτη.
0: Εγώ μπορώ να ανέβαζα και τη Λίλα, να ξέρεις.
1: Η Λίλα, όχι, δεν κολλάει.
0: Με τον Μπίμπερ.
1: Η Λίλα είναι, το παίζει πιο σκληρή. Το παίζει και καλά η Ριάννα.
0: Α.
1: Καταλαβες.
0: Θέλει.
1: Θέλει ένα πιο γεια.
0: Θέλει Άσερ. Όχι Άσερ, πώς θα είναι
1: το όνομα. Άσερ, μωρέ.
0: Drake, Drake.
1: Ο Άσερ και αυτά είναι στην δικιά σου.
0: Ξέρεις ποιον θέλω.
1: Ποιο.
0: Επειδή εγώ πήγα weekend φέτος, αν ανακοινωθεί tour του Drake θέλω να πάω.
1: Ο Drake τώρα δεν είναι και στα καλύτερα του. Δεν είναι πολύ
0: τι
1: ψηλά.
0: Έχει?
1: Δεν είναι πολύ ψηλά.
0: Α, νόμιζα ότι είναι άρρωστο σε αυτό.
1: Καλλιτεχνικά δηλαδή.
0: Ότι tour του Drake θέλω να πάω.
1: Ο Drake τώρα δεν είναι και στα καλύτερα του. Δεν είναι πολύ
0: τι
1: ψηλά.
0: Έχει?
1: Δεν είναι πολύ ψηλά.
0: Α, νόμιζα ότι είναι άρρωστο σε αυτό.

0: ακούσουμε, τι να ακούσουμε τώρα, κάτσε γιατί δεν φορά και τα μισό.
1: Βάλε, βάλε. Πάντως το πιο πετυχημένο κόμπο τώρα το σκέφτηκα. Άμα ξανακάνα συναυλία εμείς Σκούμπρια, θα ήταν πολύ ωραίο να φέρνανε τον Ali G, τον Sacha Baron Cohen. Αυτά κολλάνε για δύο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβες τίποτα, ε.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει, θα σε πάω να δεις την ταινία του τώρα που βγαίνει το δεύτερο
0: πάρκο. Σοσφαίρα είμαστε. Χατζηγιάννη θα παίξουμε.
1: Ο Χατζηγιάννης θα κάνει πολύ ωραίο με τον Μπίμπερ.
0: Με τον Μπίμπερ.
1: Πάνω στο
0: ή
1: πιάνο.
0: Με την Γκάγκα. Με την Γκάγκα.
1: Όχι, ο Μπίμπερ ξαπλώ.
0: Να της λέει Γκάγκα μόνος μου και να λέει ο Μάικλ.
1: Πολύ σε φερλίδι να πεις το Μέγκα. Ο
0: Μάικλ, you're alone.

0: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά!

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
12: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Auto Athena 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
16: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε σε μια ερώτηση να συζητήσουμε και κάτι σήμερα, γιατί έχουμε παίξει, έχουμε γελάσει. Γενικά
1: έχουμε.
0: Έχει το ύφος του πατέρα σου, ρε παιδί μου.
1: Τον θυμάσαι?
0: Ναι, είσαι λίγο.
1: Όσο μεγαλώνω, όχι απλά επιβεβαιώνω ότι
0: σήμερα έχεις τη μιζέρια στο μάτι σου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι. Έχω ξυπνήσει πολύ άσχημα σήμερα. Θα σου
0: μείνε λίγο εκεί, μείνε λίγο εκεί. Ερωτικές περιπτύξεις.
1: Μου έκανε το δημόσιο από το πρωί σήμερα πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Άλλο λέω. Η έρευνα. Έχω έρευνα.
1: Άντε.
0: Πρωί ή βράδυ.
1: Αγκαλίτσες,
0: φυλάκια και μπουρουμπούρου. Και ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ήμουνα πάρα πολύ βραδινός για πάρα πολλά χρόνια.
0: Αλήθεια. Όταν είσαι βραδινός.
1: Βράδυ. Γούσταρα βράδυ.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουνα πολύ της νύχτας παιδί.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια, μετά την καραντίνα.
0: Εχθές, ας πούμε, σου στείλα μήνυμα.
1: Μαζεύτηκα.
0: Και το είδες σήμερα το πρωί. Κοιμάσαι τις 11.
1: Κοιμάμαι τις 11 πλέον. Παντόφλα, μέγιστη. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Κουράζομαι. Και πλέον μου αρέσει πάρα πολύ το πρωινό. Βρίσκω άλλη χαρά. Γιατί παλιά τι γινότανε. Είχαμε, ξέρεις, το πρωινό, ρε παιδί μου, που λέμε, άλλες ηλικίες είχες μια ανάταση.
0: Ναι.
1: Αυτή η ανάταση συνδυαζόταν πάρα πολύ γρήγορα με τουαλέτα. Τώρα, λόγω ηλικίας, έχει μεγάλη καθυστέρηση. Οπότε βρίσκω ένα gap 20 λεπτό.
0: Too much information. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω.
1: Εντάξει.
0: Μισό λεπτάκι. Αν μπορούσες να διαλέξεις μόνο μία ώρα για αγκαλιά και σου και μπουρουμπούρου,
1: ναι.
0: Ποια θα διάλεγες? Ποια είναι η ώρα σου, ας πούμε?
1: Η ώρα μου, εκεί που αποδίδω.
0: Ναι.
1: Την πρώτη ώρα που ξυπνάω. Ή 9, ή 10, 8.
0: Εμένα μου αρέσει το 7 το απόγευμα.
1: 7 το απόγευμα.
0: Δεν είμαι ποτέ σπίτι.
1: Είναι αυτό.
0: Αλλά το 7 το απόγευμα, την ώρα που αρχίζει και πέφτει και γίνεται η μετάβαση από μέρα νύχτα.
1: Κάτσε, πια βγαίνει ο werewolf από μέσα σου και μεταλλάσσεις.
0: Επίσης δεν έχω φάει πολλή ώρα, έχω χωνέψει σίγουρα το μεσημεριανό. Δεν έχω φάει ακόμα βραδινό, άρα είμαι
1: πεινασμένη.
0: Όχι, ενώ δεν είμαι φουσκωμένη.
1: Ναι, έχεις όμως μια.
0: Εσύ ας μάμα φας, μετά τι είμαι, άμα φας.
1: Άμα φάω. Ωραία, φάω όρια, κακυλιέμαι. Με σέρνεις. Κοίτα, παιδιά, μετά από κάποια ηλικία δεν τρώμε και δεν κάνουμε αλματάκια. Μετά θα σου βγει αυτό.
0: Άμα φας πολύ.
1: Μου είχε ανέβει αναγούλα εμένα.
0: Άμα φας πολύ.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις μετά?
1: Κοιμάμαι. Κοίτα, καλά, πάω τουαλέτα πρώτα. Εγώ πολύ καλό λειτουργικό έντερο. Μετά αράζω. Καλά. Θυμάσαι που πήραν πολύ θόρυβο πριν 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Την πέταξα. Θα πάω να πάρω άλλη. Την έχω βουλιάξει, ρε. Ο κόλλος μου έχει ανοίξει.
0: Έχει κάνει το σκάλπ αυτό.
1: Έχει και τώρα μου έχει πεταχτεί το σίδερο της πλάτης. Και δεν
0: καινούργια πολυθρόνα ήταν.
1: Δεν μπορώ
0: αυτή
1: να ξαπλώσω καλά τώρα. Εγώ μόνο lazy boy.
0: Πρέπει να είσαι love and married full.
1: Μιλάμε τώρα, είμαι ο πιο αθλητικός τύπος. Ότι το γλουμε παρακαλάει με μηνύματα, μου λέει μην κατέβεις. Θα βρεθεί το όνομά μου, του λέω μίλητο για σένα το κάνω.
0: Λοιπόν, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εδώ βεβαίως. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ βεβαίως. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
1: Είπε κανείς για τρέλες τις Πέμπτες, γιατί το Crazy Time του Novibet Live Casino ανεβάζει το mood. Ανατροπές, bonus γύρι και στιγμές που δεν ξέρεις τι θα φέρουν. Τώρα οι Πέμπτες σου έχουν αυτό το κάτι, το κάτι, το crazy. Μάθε περισσότερα στο live καζίνο της Novibet.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Έρχεται ένας ξένος στην Ελλάδα.
1: Άτυχος.
0: Ποια φαγητά θεωρείς ότι του κάνουν πολύ περίεργα που έχουμε εμείς?
1: Λοιπόν, θα σου πω. Πολύ περίεργα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, νομίζω να τους αρέσουν τα vegan. Νομίζω νούμερο ένα φαγητό που είναι τα γεμιστά.
0: Που τους κάνει ότι τι περίεργα φαγητά τρώνε στην Ελλάδα.
1: Α, από θέμα περίεργα.
0: Ναι, ότι ρε παιδί μου, τι περίεργο είναι αυτό, ας πούμε. Πώς το τρώτε αυτό το πράγμα?
1: Τα κρέατα, πατάς.
0: Ή οπτικά.
1: Κρέατα.
0: Αρνίστη σούβλα είναι το νούμερο ένα.
1: Ναι, το
0: αρνίστη σούβλα μπορεί για τους Έλληνες να αποτελεί αγαπημένο πιάτο, πετσούλα και όλα αυτά. Αλλά όπως είχε πει και η Νία Βαρντάλος τότε στο γάμο Αλλά Ελληνικά, το να σουβλίζει στην αυλή είναι μία από τις παραξενιές που έχει η ελληνική οικογένεια.
1: Κοίτα, ναι, θα σου πω κάτι, παιδιά.
0: Για κάποιο ξένο είναι περίεργο.
1: Ποιο ξένο, και για μένα είναι.
0: Γιατί?
1: Το θεωρώ πάρα πολύ βάρβαρο.
0: Α.
1: Να έχουμε το πτώμα και να το γυρνάμε. Τρώω, δεν είμαι υποκριτής, προσπαθώ να το μειώσω, αλλά προσπαθώ να το μαγειρεύω αλλιώς. Ας πούμε, οι γονείς μου, επειδή την είχαν λίγο αυτή την ευαισθησία απέναντι στη βαρβαρότητα του εθίμου, το κάνουν στα κλίματα. Φούρνο. Πέτρινο φούρνο.
0: Α, εννοείς οπτικά σε ενοχλεί.
1: Ναι, ρε, το οπτικό, δηλαδή.
0: Να το φας, δεν έχει θέμα όμως.
1: Ποιος έχει θέμα.
0: Ναι. Κοκορέτσι.
1: Και αυτό.
0: Θα φας.
1: Το άτιμο, ωραίο είναι. Είναι βάρβαρο όμως και αυτό.
0: Είναι τροπές που δεν έχω φάει εγώ ποτέ.
1: Να
0: δεν
1: το πλένεις τώρα, ειδικά.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο το κοκορέτσι.
1: Έχει γίνει αυτό με τουρίστα στο σπίτι μου.
0: Τι.
1: Του εξηγούσαμε τι είναι το κοκορέτσι. Και είχε, τα μάτια του γούρλωνε όλο. Θα πήγαινε πίσω το κεφάλι το γούρλωμα. Όσο γούρλωνε το μάτι, Αμερικάνο.
0: Του φαίνεται περίεργο.
1: Ναι, και του λέω, έλα λέω μαζί. Πάμε, λέω στον παππού να το κάνουμε. Μόλις του βγάλα τάντερα με τη μυρωδιά και του εξηγούσα ότι είναι άντερα κανονικά και μετά τα πλύνει, έκανε με το.
0: Έλα, ρε,
1: πήγε έξω, έκανε με το. Βέβαια μετά και αυτό ο βαρέο υποκριτή.
0: Έφαγε κοκορέτσι.
1: Με δύο ποτηράκια κρασιά, μετά είχε κάτι βάσει μισό κοκορέτσι. Λέω, ωραία, κοκορέτσο! Κοκόρετσο, Κατερίνα, κοκόρετσο! Έλεγε στη μάνα.
0: Γαρδουμπάκια.
1: Ωραίο το γαρδουμπάκι. Γλυκό το άτιμο.
0: Πατσά.
1: Πατσά σίγουρα.
0: Πατσά, παιδιά, είναι η σούπα των ξενύχτιδων, έτσι.
1: Πατσά τώρα και αυτό. Δηλαδή, αν είσαι Εγγλέζο και τρώ βρασμένη πουτίνκα και λουκάνικο σε αίμα, γιατί την έχουν αυτή τη σούπα, δεν έβαλα άλλο τώρα το πατσά. Ο πατσά το λε και σούπα. Το άλλο που βράζει το αίμα.
0: Το σπινιάλο τι είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Στην Κάλυμνο λέει το έχουν.
1: Για περίγραψε τι είναι. Κάτσε να ψάξω σπινιάλο, το πες.
0: Αποστηρώνουν μπουκάλια μέσα στα οποία φυλάνε το φαΐ από τις φούσκες. Α, από τη θάλασσα.
1: Α.
0: Μαζί με θαλασσινό νερό.
1: Και αυτό ψηλά ιδέα ακούστηκε τώρα.
0: Σαλιγκάρια, τρώω σαλιγκάρια.
1: Όχι, τα συχαίνομαι.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Με ζυμωτό ψωμί και σάλτσα.
1: Δεν, όχι, όχι. Επίσης πρέπει να σταματήσει ένα άλλο. Παιδιά, πρέπει να σταματήσει ένα άλλο τρόπο μαγειρική που είναι παγκοσμίω αυτό. Να βράζουμε ζωντανά μαλάκια. Δεν μπορώ. Δηλαδή που βλέπω τον αστακό που τον βάζουν και παιδεύεται μέσα στο τηγάνι ή τα καβούρια και αυτά, πρέπει να σταματήσουν αυτά.
0: Οι γαρίδες και όλα αυτά.
1: Ναι, ρε, δηλαδή.
0: Τι σε ενοχλεί.
1: Πάρ τα νεκρά, μην τα πνίγεις. Στο βραστό νερό, τώρα σκέψου.
0: Το κοκορέτσι, ας πούμε, και το γαρδουμπάκι, κατεβαίνει αμάσως το Θανάση.
1: Εντάξει, αυτό
0: είναι. Στο μαλάκι όσο βγαίνει η ευαισθησία,
1: Εμένα εκεί μου βγαίνει, ρε φίλε, η ευαισθησία που το βλέπω παιδεύεται στο βραστό νερό. Αλλά και το μαλάκιο δεν είμαι τόσο μαλάκιο.
0: Σταμάτα, μωρέ!
1: Δεν το τρώω.
0: Λοιπόν, Pharmacept. Αν η διαφορά μπορούσε να φανεί ήδη από τον πρώτο μήνα, η Pharmacept δίνει ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss, Shampoo και Serum. Η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ στους τρεις μήνες καταγράφηκαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Είναι η σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss, Shampoo and Serum, με το φυσικό δραστικό Bio Complex, με μάκα peptide και χωρίς μινοξιδίλη βεβαίως.
1: Κανονίζει με εμάς τώρα και λέει θα έρθω Τρίτη και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και εσύ ακόμα να δεις τον άνθρωπο. Με το Δουλευτερά ξέρεις ποιος έρχεται και πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Έφτασε η ώρα να πάμε στο Μαρόκο. Παιδιά, Maneskin Travel μαζί με Σφαίρα 102.2. Αυτός ο συνδυασμός είναι άχαστος. Πρώτη στάση Μαρόκο, το Σφαίρα Tour επιστρέφει και τη φετινή χρονιά λοιπόν. Και πάμε Μαρόκο κατευθείαν. Πάτε, όχι πάμε, πάτε. Με τον Maneskin Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, την εβδομάδα της 28 Οκτωβρίου. 15 Οκτωβρίου θα γίνει κλήρωση, Πέμπτη από το πρωινό Σφαίρα βεβαίως. Απευθείας πτήση με Aegean προς και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία. Διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ Ταγκέρι. Πάρα πολύ ωραία θα περάσετε. Στέλνετε τώρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Μαρόκο και ονοματεπώνυμο και καλή επιτυχία.
1: Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να λάμπει με τη φανέλα της Εθνικής από την αρχή του Nations League. Και να δείτε σήμερα που παίζει στο σπίτι του, στη Τούμπα, τι θα κάνει το βράδυ. 10 παρατέταρτο, όλοι βλέπουμε Ελλάδα, μην το ξεχνάμε. Τώρα όμως είναι ώρα να λάμψει με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως ο νέος ambassador Τζόλης και Novibet. Προχωρούμε μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο, γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά.
0: 693-610-1022 στο Viber, λοιπόν, σας περιμένουμε παρέα εδώ μέχρι τις 8.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Το πρωινό σου,
8: το καλύτερο.
7: Το απογευματινό σου break,
9: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
7: το καλύτερο.
9: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
7: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Λοιπόν, αν δεν φας, θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
21: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
22: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά μας εκεί στο, στο Twitter. Συγγνώμη, στο hashtag απογευματινό στο X. Είναι ο Νίκος, είναι η Βάσο. Η Βάσο λέει με το που είπε η Ελίνα το όνομά μου, λέει, έχασα το σήμα. Ότι με γκαντέμω.
1: Όχι, δεν είναι γκαντέμω.
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ γουρλού, να ξέρει. Καλά, και εσύ είσαι γουρλή. Είχε κάνει ποδαρικό στο σπίτι μου μια πρωτοχρονιά.
1: Ναι, να σου πω, εκείνη την πρωτοχρονιά.
0: Πώς πολύ καλά είχε πάει.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Είχε πάει, δεν θυμάμαι.
1: Κάτσε να δει.
0: Ήταν το 23.
1: Ωραία, σου είχε πάει.
0: Εσύ, 22 Δεκέμβρη για 23 έχεις έρθει. Ναι.
1: Πολύ καλός είμαι. Εγώ δεν βρίσκω κάποιον.
0: Τι είχα το 23, τι είχα. Α, τον Αντένα, εντάξει, έφαγα λίγο ξύλο, καλά πήγε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά μετά έρχεται και το Unblock. Καλά, δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει.
1: Κοίτα, θα σου πω, εγώ δεν έχω βρει γούρι.
0: Ας και φέτος.
1: Πάλι σε σένα, ελάτε εσείς. Να δω λίγο το δικό σου γούρι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ε?
0: Εμένα μου το λένε.
1: Είσαι τόσο γουρλού.
0: Έτσι λένε.
1: Θα φύγω με το πόδι σου από εδώ. Θα έρθω να φάω τσάμπα και να σηκώσω
0: λοιπόν, το γόνατο. Φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. 9,9. Φυσικό αέριο ελλάδος.gr. Και τώρα που είπε φοιτητικό σπίτι, πόσοι τώρα έχουν πάει μανούλες μπαμπάδες να φτιάξουν τα σπίτια, να επιπλώσουν τα πρώτα ενίκια, τα πρώτα τηλέφωνα.
1: Τι τραβάνε οι Έρμοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμένα η δικιά μου φοιτητριούλα έφυγε. Τέλος πάντων, τι να κάνω. Μου έστειλε και τώρα μήνυμα πριν ότι θείο, τα πέρασα όλα και εκλεγέ, συγκινήθηκε. Εντάξει, είναι μεγάλο το άγχος που έχουν τα νέα παιδιά και στις Πανελλήνιες και στο να περνάνε τα μαθήματα στη σχολή και ειδικά τα παιδιά από επαρχία που έχουν συνείδηση και ξέρουν τα λεφτά που δίνουν οι γονείς τους. Είναι πολύ μεγάλο ο Γολγοθάς. Αχ, γι' αυτό παιδιά θα σας πω και εγώ για τα νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας για το τραπέζι σου. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης και Mr. Grand και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή. Γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και πάντα σε οικονομικές τιμές. Με μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στο τόπο μας και σε σένα.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Καλό μήνα σε όλους μας. Να είμαστε καλά, παιδιά. Πρώτα ο Θεός, να έχουμε έναν όμορφο Οκτώβρη. Καλή επιτυχία στην εθνική μας.
1: Βέβαια, σήμερα πολύ κομβικό το παιχνίδι με Ολλανδία στη Τούμπα και Κυριακή με Γερμανία στη Τούμπα. Θέλουμε back to back δύο νίκες και φυσικά να δώσουμε συγχαρητήρια και στο Παναθηναϊκό και στο ΠΑΟΚ χθες και στον Ολυμπιακό σήμερα που παίζει. Πάντα η Ελλάδα να κερδίζει. Εγώ αυτό θέλω.
0: Λοιπόν, έρχεται η Ρένια Κωστάκη μέχρι τις 11. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Τα λέμε αύριο στις 5. Φιλιά πολλά.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
1: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
0: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
9: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
10: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
15: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
16: Πάμε Breaking Bad.
17: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
16: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
17: Stand-up είναι.
16: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
17: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι!
16: Τι να σου πω, ρε! Ένας Θεός ξέρει.
18: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
19: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Μπεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
20: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο. Κοπιό.
21: Σφαίρα 102.
22: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Πεμπτούλα σήμερα, καλό μήνα, χαμός θα γίνει. Ναι, καλά σου λέω, καινούργια πράγματα ξεκινάνε. Τι και μπαίνει ο Σκορπιός, μάλλον η Αφροδίτη στο Σκορπιό, τα λέω καλά. Ναι, ο πλανήτης μπαίνει στο ζώδιο, όχι το ζώδιο στον πλανήτη. Δεν ξέρω, θα φωνάξω τη φίλη μου την Εύελη να μου τα εξηγήσει, να την πάρω ένα τηλέφωνο, να τη βγάλω στον αέρα. Αν και ντρέπεται, της λέω τόσα χρόνια. Κάθεσαι, ακούς τα ζώδια, τα ξέρεις τόσο καλά. Αντί να βγεις, να μιλήσεις, να κατατοπίσεις τον κόσμο, ή να σου πω κάτι, θα πάρω τη φίλη μου τη Ζαρατούστρα. Εντάξει, γιατί το κορίτσι μου και πέρσι και πρόπερσι βγαίναμε στον αέρα κανονικά, με ενημερώνει εμένα. Θα κανονίσω εγώ τώρα, τις επόμενες ημέρες, να μου δώσει υλικό, κάπως λίγο να το οργανώσουμε. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Σε όλους εσάς που τα λέτε ωραία. Εντάξει, γιατί είναι και κάποιοι που δεν τα λένε ωραία. Λέω, θέλω να σου πω, ρε παιδάκι μου, άμα είναι να μην μου τα πεις καλά, μην μου τα λες καθόλου. Εκεί θέλω να καταλήξω. Υποπροϋποθέσεις τα ζώδια, τι κάνουμε. Λοιπόν, σε τι φάση είμαστε σήμερα που είναι πρώτη του μήνα? Σήμερα είμαστε και οικονομικά καλά. Νιώθω. Με πήρε πρωί-πρωί μια φίλη και μου λέει, λοιπόν, άκου να σου πω. Το βράδυ θα τελειώσει την εκπομπή. Θα περάσω να σε πάρω. Θα πάμε, μου λέει, να πιούμε ένα πολύ ωραίο ροζέ, κρασάκι. Να φάμε έτσι κάτι τυράκια, αυτά από εδώ από εκεί. Της λέω, ναι, συνέχισε. Μου λέει, και κερνάω εγώ. Της λέω, δηλαδή, άμα δεν κερνούσες δεν θα ερχόμουν. Μου λέει, όχι ρε παιδάκι μου, μου λέει, θέλω, λέει, έτσι, έχω διαλέξει ένα πολύ ωραίο κρασί. Της λέω, μάλιστα, άρα, λέω, θα ξοδευτείς. Ναι, μου λέει, αλλά το θέλω, το περίμενα πώς και πώς. Της λέω, παίρνα, θα περάσει δηλαδή με το που τελειώσω σήμερα, αλλά η προϋπόθεση είναι να τα μοιραστούμε. Εντάξει. Γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Θα σου εξηγήσω μετά τι εννοώ, αλλά μην ακούγομαι. Και υπερβολική καλή διασκέδαση στην υγειά σας, αν τα πίνετε ήδη ή αν σκοπεύετε να τα πιείτε κι εσείς. Και γενικά κάντε κάτι σήμερα. Εκεί θέλω να καταλήξω.
20: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται.

καλύτερα που έλκονται. Γιατί άμα δεν συνωμοτήσεις με τις επιθυμίες σου και με τα θέλω σου, δεν πρόκειται να έρθει κοντά σου τίποτα από όλα αυτά τα οποία φαντάζεις ότι θέλεις. Αν τα θέλεις πραγματικά, θα βρεις τον τρόπο. Και όχι απλά θα τα ζήσεις, αλλά θα έχεις την ευκαιρία να τα μοιραστείς και με άλλους ανθρώπους που ενδεχομένως έχεις κοντά σου και σκέφτεστε ή επιθυμείτε τα ίδια πράγματα. Εγώ τρελαίνομαι για τις συνωμοσίες και τρελαίνομαι και για τις παρέες, το ξέρετε αυτό. Και επειδή σύντομα θα υποδεχτούμε την πρώτη παρέα για τη νέα σεζόν, η Ιουλία Καλυμάνη νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσει. Βασικά δεν νομίζω, είμαι σίγουρη, γιατί αυτό το οποίο έχουμε έλξει παρέα για να απολαύσετε όλοι εσείς πολύ σύντομα, δεν πάει ο νου σας. Δεν πάει ο νου σας τι θα ζήσετε και βασικά τι θα ακούσετε. Ποιος μπορεί να μου πει η αγάπη πως είναι ενοχή, ας σηκώσει τα χέρια ψηλά. Αυτός που δεν θα σου πω που δεν έχει παρανομήσει, αλλά που δεν έχει σκεφτεί να λειτουργήσει λίγο έτσι ενάντια στο κομμάτι το λογικό, γιατί η καρδιά σαφώς και δεν συμμερίζεται ή δεν ασπάζεται τη λογική, και αυτή είναι και η σωστή της πορεία. Όταν όμως μιλάμε για μια ζωή η οποία θέλεις να μην έχει τόσες έννοιες, εκεί θα πρέπει να έχεις συνοδοιπόρο και τη λογική, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η λογική, κατάλαβες. Μαριάννα Παπαμακαρίου από την παρέα που ζήσαμε μαζί της, καταπληκτική, και αυτή υπάρχει διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Άρα πάμε να την υποδεχτούμε και να σας πω ότι σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός, θα ξεκινήσει η επικοινωνία μας στο Viber για την δωρεπιταγή από τα γκαλερί Ντεποτέ, για να πάτε να πάρετε ό,τι λαχταράει η ψυχή σας, να μου είστε κουκλάκια ζωγραφιστά.

0: 102,2.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα, σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Τέλειο το ταξίδι, πήγαινε, αυτό το πήγαινε, έλα. Στο κομμάτι του έρωτα έχει μεγάλη μαγεία. Θέλω να πω ότι όταν δύο άνθρωποι βιώνουν έναν έρωτα από απόσταση, να ξέρεις ότι αυτό μπορεί να δώσει μεγάλη παράδοση στον έρωτα. Αν τον έρωτα τον ζεις από κοντά και ενώ πέσεις με τα μούτρα από κοντά, σου πω ένα παράδειγμα. Ερωτεύεσαι και αποφασίζεις μέσα σε 10 μέρες να συζήσεις. Δεν σου λέω ότι είναι λάθος, αλλά είναι σαν να περιορίζεις αυτή τη μεγάλη απόλαυση που εγώ θέλω να έχω στον έρωτα. Αν από την άλλη ερωτευτείς και ο άνθρωπος που ερωτευτείς είναι να φύγει, να πάει στο μέρος όπου ζει και το μέρος είναι μακριά από σένα, εκεί μετά αρχίζει η αγωνία, η λαχτάρα. Αν αυτό κρατήσει και κανένα χρόνο, μη σου πω ότι δυναμώνει. Βέβαια η απομυθοποίηση έρχεται όταν τα καταφέρετε και έρθετε κοντά ένας τον άλλον και εκεί αρχίζουν οι αποκαλύψεις που λέω και η αποκαθήλωση. Δεν θέλω να σας αποπάρω, αλλά μην πέφτετε τόσο πολύ με τα μούτρα. Αφήστε αυτή τη μαγεία και την αγωνία και την αναμονή της συνάντησης και της επαφής, γιατί δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Ένα τραγούδι που είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου στην παρέα μας ήταν αυτό που μόλις άφησα πίσω, και έρχεται ένα άλλο υπέροχο ταξίδι σήμερα. Σήμερα έχω εστιάσει πολύ στην παρέα. Ένα ταξίδι με τη φωνή του Δήμου Αναστασιάδη, το οποίο όταν τελειώσει το ταξίδι αυτό θα επιστρέψω για να σου πω αναλυτικά τι ωραίο ταξίδι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να απολαύσεις. Με πολύ αγάπη από τον Σφαίρα και το Manesis Travel. Πού λες εσύ, πού λες ότι αποφασίσαμε να σε πάμε? Σίγουρα θα προσγειωθείς, ναι, με το αεροπλάνο, με την Aegean δηλαδή, στο Μαρακές. Μιλάμε για Μαρόκο, μιλάμε για πεντάστερο ξενοδοχείο, μιλάμε για Καζαμπλάνκα, μιλάμε για Χίλτον, μιλάμε για το ταξίδι της ζωής σου. Όλα αυτά σε λίγο. Ταξίδεψέ με προς το παρόν.

Θα πάμε στην κόκκινη πόλη. Θα πάμε στο Μαρόκο. Θα πάμε σε αυτό το μαγικό προορισμό, γεμάτο χρώματα, αρώματα και μοναδικές εμπειρίες. Από την Καζαμπλάνκα μέχρι το Μαρακές και από το Μπλε Σαφσουέν, ελπίζω να τα λέω σωστά γιατί τώρα μην έχετε και την απέτηση να τα ξέρω αυτά, μέχρι την Εσαουίρα. Αυτό σίγουρα το παλάθος. Αλλά δεν έχει σημασία γιατί με το που ακούς Μαρόκο και σου λέω ότι είναι ένα οκταήμερο ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber για να δηλώσεις τη συμμετοχή σου. 6936 10122. Γράφεις τη λέξη Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου και αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα Μαρακές, Αθήνα με Aegean Airlines, φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων. Τα έχω βάλει όλα τώρα εδώ για να μην νομίζω ότι υπάρχουν ψηλά γράμματα. 7 συνολικά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5 αστέρων, μία διανυκτέρευση στην Καζαμπλάνκα, στο Χίλτον, μία διανυκτέρευση στην Ταγκέρι σε ένα από τα ξενοδοχεία επίσης Χίλτον, 2 διανυκτερεύσεις στη Φεζ, πάλι σε πεντάστερο ξενοδοχείο, και 3 διανυκτερεύσεις στο Μαρακές και αυτό πεντάστερο ξενοδοχείο. Ημιδιατροφή καθημερινά. Και από το Manasis Travel, που είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, ολοήμερη εκδρομή στην Εσαουίρα. Το είπα σωστά, ρε παιδιά. Μεταφορές από προς τα αεροδρόμια εξωτερικού. Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως στο πρόγραμμα το οποίο θα δείτε αναλυτικά, τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός, έμπειρος Έλληνας αρχηγός συνοδός και εννοείται μέσα σε όλα αυτά και η ασφάλεια αστικής ευθύνης και επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια για όσους θα ταξιδέψουν έως 75 ετών. Κλείσε τα μάτια και φαντάσου το Μαρόκο. Χρώματα, αρώματα, παζάρια και εικόνες βγαλμένες από παραμύθι. Από την Αθήνα πετάμε για Μαρακές και ξεκινάμε αυτό το μοναδικό ταξίδι των 8 ημερών. Στείλε μου μήνυμα στο Viber 6936 10122, γράφεις Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου και καλή επιτυχία, γιατί και στα ταξίδια μας πάμε σφαίρα. Και μπες και στο www.manesistravel.gr για να δεις εκεί αναλυτικά τι ωραία άλλα ταξίδια ετοιμάζουν. Γιατί η ζωή, άμα δεν ταξιδεύεις ή άμα τουλάχιστον δεν, να σου το πω, είναι ίσως η καλύτερη επένδυση της ζωής σου τα ταξίδια, δεν το συζητώ. Και στο Manasis Travel έχουν και την εμπειρία αλλά και μπορούν να σε καθοδηγήσουν για να περάσεις μαγικά σε προορισμούς που ούτε καν φανταζόσουν. Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα και για τη συνέχεια, ώρες μικρές στα σκοτεινά. Αν είσαι η μεγάλη αγάπη, ένοχο κορμί, έρχεται έτσι ένα πολύ ωραίο σερί για να ταξιδέψετε και πάλι, και όταν θα επιστρέψουμε το καλό, έχω και δωρεπιταγή που καλερείτε ποτέ.

0: επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
1: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
0: Ο Σφαίρα 102 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα!
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
4: Και νιώθω. Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Σφαίρα 102.2. In the night time.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.
7: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Σε διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Έχουμε πει ότι το υποσυνείδητο θέλει δουλίτσα. Μην το αφήνετε έτσι στο έλεος. Δηλαδή θέλω να πω, αν, επειδή το υποσυνείδητο συνδέεται πάρα πολύ με την διαίσθηση και με πράγματα που είναι αποθυμένα, επιθυμίες που δεν εκφράζεις, γι' αυτό σου λέω μίλα, μην τα κρατάς μέσα σου γιατί μετά θα βλέπεις όνειρα, μετά αυτά θα έρχονται και θα χτυπάνε την πόρτα, το υποσυνείδητο, το συνειδητό, και θα έχουμε εκεί πέρα διαμαρτυρίες και μπερδέματα, και δεν είμαστε τώρα, είμαστε για ξεκαθαρίσματα. Διανύουμε περίοδο, για να μην πω εποχή, ξεκαθαρισμάτων. Και δεν είναι υπερβολές αυτά που λέω. Είναι

ήταν. Γιατί κάπως έπεισα και εγώ από μόνη μου τον εαυτό μου ότι είναι τόσο σημαντικά και εν τέλει δεν είναι αυτά που πραγματικά θα έπρεπε να με αγχώνουν. Εντάξει, αυτό το οποίο θα πρέπει να σε αγχώνει σε πρώτη φάση είναι να έχεις την υγεία σου, να φροντίζεις δηλαδή γι' αυτό, να είσαι ένας άνθρωπος υγιής και το σώμα σου και το μυαλό σου, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και όλα τα υπόλοιπα και τα όνειρα που έχεις και τα σχέδια που κάνεις. Εντάξει, και δεν είμαι υπερβολική σε αυτό. Πριν υποδεχτώ τις υπερβολές του Θοδωρή από την παρέα και αυτό, ήρθε η ώρα για τη δωρεπιταγή, γιατί μου έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα. Θα τα συμπεριλάβω και αυτά, γιατί είστε διαβασμένοι και ξέρετε αυτή την εβδομάδα πώς λειτουργεί ο μηχανισμός για να διεκδικήσετε τη δωρεπιταγή μέχρι τις 11 η ώρα. Ταυτόχρονα στο Viber τρέχει και ο διαγωνισμός για το Μαρόκο, αυτή την ταξιδάρα, 8 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αλλά τώρα θέλω μια δωρεπιταγή που την παίρνεις, πας στην Γκαλερί Ντεποτέ και ψωνίζεις 50 ευρώ ό,τι θες. Γράφεις τη λέξη επιταγή, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6936 10 122, και καλή επιτυχία μέχρι τις 11 η ώρα διαγωνισμός, έτσι. Και αύριο θα έχω και πάλι δωρεπιταγή. Και σήμερα να σου πω κάτι, επειδή είναι και πρώτη του μήνα, είπαμε καλό μήνα, τα πάμε στην αρχή, τα ξαναπώ και τώρα. Καλό μήνα να έχουμε, ρε παιδιά, και είναι στο χέρι μας όλα να τα φτιάξουμε. Όταν βλέπετε ότι συναναστρέφεστε ανθρώπους που σας τραβάνε προς τα κάτω και που σας χαλάνε τη διάθεση, πείτε bye bye. Βασικά μην πείτε τίποτα, απλά αποχωρήστε για λίγο, μέχρι να καταλάβουν ότι ενδεχομένως πρέπει να αλλάξουν λίγο τον τρόπο τους. Και γενικά όλο αυτό το κομμάτι της τοξικότητας, επειδή ακούγεται πολύ και συζητιέται έντονα, νομίζω ότι περισσότερο έχουμε εκπαιδευτεί στο να το λέμε και λιγότερο να το αναγνωρίζουμε και να το αντιμετωπίζουμε. Γιατί καλά τα λέμε, αυτός είναι τοξικός, αυτή είναι τοξική. Ναι, αλλά τι κάνω εγώ για αυτόν και για αυτήν? Κάθομαι εκεί και το ανέχομαι, ή κάθομαι και το κουτσομπολεύω με κάποιους άλλους, ή προσπαθώ να το διορθώσω, ή αποχωρώ και κρατάω μια απόσταση για να είμαι εγώ καλά? Κατάλαβες, δεν είναι μόνο η συνειδητοποίηση, είναι και το τι κάνεις από εκεί και πέρα που συνειδητοποιείς το οτιδήποτε για να πας παραπέρα. Υπερβόλες, μη μου λες, μη μου λες. Αχ, αχ, αχ, τρελαίνομαι.

0: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
8: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Οικογένεια Adams. Το musical.
8: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ποιος είναι ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
10: Κυρία Μαρία, μπράβο.
11: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
10: Σοβαρά?
11: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
14: Σφαίρα 102,2.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Σεβασμός στον εαυτό σου. Όταν λες όχι σε πράγματα που σε καταπιέζουν, τι κάνεις αυτόματα? Μειώνεις και το άγχος και γενικά νιώθεις πιο ξεκούραστος. Δεν έχεις κουραστεί ψυχικά, κατάλαβες? Και όταν βάζεις όρια, βοηθά και τους άλλους, πίστεψέ μου, όχι μόνο εσένα, να καταλάβουν τι ανέχεσαι και τι όχι. Δηλαδή, θα μου πεις τώρα, το τραγούδι είναι λίγο πιο ερωτικό το περιεχόμενο, γιατί σου λέει ότι δεν θέλω τέτοιους φίλους που να με κάνουν να πονώ. Αλλά όταν βλέπεις ότι, τα έλεγα και πριν, ότι κάποιοι άνθρωποι σε πληγώνουν, σε αγχώνουν, σε στρεσάρουν, σε καταπιέζουν, δηλαδή, για ποιο λόγο τώρα να το ανεχτείς? Και το ζητούμενο είναι να εστιάζει σε όσα πραγματικά έχουν αξία για σένα. Αυτό είναι η αυθεντικότητα. Εντάξει, σαφώς και κάποιες φορές πρέπει να ανεχτούμε πράγματα και στιγμές στη δουλειά, στην οικογένεια, που δεν μας αρέσουν, για να πετύχουμε έναν απότερο στόχο. Αλλά αν αυτό το πράγμα συμβαίνει, ρε παιδιά, καθημερινά και βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που ουσιαστικά δεν περνάμε καλά, δεν μπορώ εγώ τώρα, επειδή έχω ένα στόχο ή ένα σκοπό, να ισοπεδώσω τις επιθυμίες και την ψυχική μου υγεία. Βάζεις όρια. Και να σου πω κάτι, η φράση όταν δεν θέλεις κάτι μη το κάνεις είναι ουσιαστικά ο πιο απλός κανόνας για να προστατεύεις τα όρια και την ενέργειά σου. Αν και στη ζωή χρειάζεται συχνά ισορροπία ανάμεσα στο κομμάτι των υποχρεώσεων και της αλήθειας σου, της αυθεντικότητας, καταλαβαίνω, δεν είναι εύκολο, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, επειδή ακριβώς έχουμε ένα στόχο και λέμε, okay, θέλω να πάρω ένα σπίτι, θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο, άρα θα δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν θα λέω κουβέντα, θα σφίξω τα δόντια, θα σηκώσω τα μανίκια. Ναι, okay, η εργασία δεν είναι κακό πράγμα και είναι χαρά για μένα, ιδίως όταν κάνεις κάτι και ξέρεις ότι το κάνεις γιατί κάτι περιμένεις, κάτι θέλεις να διεκδικήσεις, κάτι να κατακτήσεις. Αλλά όχι να αλλοιωθούμε, να ξεχάσουμε τον εαυτό μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε, επειδή ακριβώς έχουμε ένα στόχο, και να πρέπει και οι άνθρωποι που μας αγαπάνε, που είναι κοντά μας, να το ανεχτούν αυτό για ένα μεγάλο διάστημα. Θα το ανεχτούμε για λίγο. Δεν μπορούμε τώρα να περιμένουμε τον άλλον 5 χρόνια, ας πούμε, να μην έχουμε κάνει τίποτα γιατί έχει ένα στόχο και ένα σκοπό, και να μην του μιλάμε γιατί είναι στρεσαρισμένος, πιεσμένος, επειδή έχει ένα σκοπό. Καπού όπα. Εντάξει, αυτά. Μάτια μου, τα μάτια σου. Συγχαρητήρια στον Ηλία Βρετό. Τα μάθαμε τα ωραία. Τι ωραία, τι ωραία νέα είναι αυτά. Τους χαίρομαι πάρα πολύ, να ξέρετε, σαν ζευγάρι, γιατί είναι είναι πραγματικά πολύ αγαπημένοι και πολύ δεμένοι, και τους καμαρώνω και ακομπλεξάριστοι και το ζούνε και πραγματικά τους χαίρομαι, γιατί γνωρίζω και τα δύο τα παιδιά και τον Ηλία λίγο περισσότερο. Πραγματικά ό,τι κάνει το κάνει επειδή το νιώθει, και τους χαίρομαι και για τα ωραία ταξίδια που κάνουν και έχουν και ωραίο παρεάκι. Με το καλό. Με το καλό. Μάτια μου.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Sigi Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιώς 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
17: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

ξέρεις, από τον καθρέφτη δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς. Η αλήθεια είναι ότι το χειρότερο το οποίο μπορεί να κάνεις, εσύ εννοώ ότι μπορείς να κάνεις έναν άλλον άνθρωπο, είναι να καθρεφτίζεις τις δικές σου ανασφάλειες, τα δικά σου αποθυμένα, τις δικές σου άσχημες στιγμές στον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Και τις περισσότερες φορές όταν μας το κάνουν αυτό θυμώνουμε πάρα πολύ, γιατί στην ουσία είναι σαν να μας ξεγυμνώνουν, σαν να μας καταλαβαίνουν και σαν να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει εκεί σε αυτά τα κρυφά, τα απόκρυφα σημεία του μυαλού και της καρδιάς. Αν ένας άνθρωπος καθρεφτίζει τους φόβους σου και τις ανασφάλειες επειδή έχει ανάγκη να το κάνει για να μπορέσει να ξεμπλοκάρει ο ίδιος, αυτό να είναι χειριστικό και σε καμία περίπτωση δεν είναι και ιδανικό σενάριο για να στο κάνει ο άνθρωπός σου. Αν από την άλλη όμως γίνεται συνειδητά για να μπορέσει να βγάλει προς τα έξω όλα αυτά που δεν τολμάς εσύ να πεις και όλα αυτά τα οποία σε δυσκολεύουν να αποκαλύψεις και ουσιαστικά γίνει λίγο συνωμοτικά για να καταφέρεις να ξεμπλοκάρεις, τότε εκεί θα έπρεπε ίσως να νιώσεις και ευγνωμοσύνη και να ευχαριστήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Όλα βέβαια από ένα σημείο και μετά χρειάζονται λίγη κουβέντα, λίγη συνωμοσία και από τους δύο, όχι μόνο από τη μία πλευρά. Ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν από μόνοι τους να μας εξελίξουν και να μας ξεμπλοκάρουν, ενώ δεν έχουν κατανοήσει ότι δεν είμαστε ακόμη σε θέση. Και αυτό είναι ενδεχομένως μπορεί να αποτελέσει και αφορμή και λόγο για να χωρίσουν δύο άνθρωποι. Γι' αυτό σου λέω, μίλα, πες αυτά που νιώθεις, χωρίς φόβο, με πολύ πάθος. Δεν είναι εύκολο, το ξέρω. Δεν τα λέω αυτά σαν να είναι το πιο απλό πράγμα στον πλανήτη. Είναι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα στον πλανήτη, αλλά έχουμε πει ότι εμείς είμαστε εδώ για τα δύσκολα και όχι για τα εύκολα. Τα εύκολα είναι για τους εύκολους. Και τα κρυφά. Δεν σου λέω να μην έχεις και πράγματα δικά σου. Εννοείται ότι θα κρατήσεις και πράγματα για σένα. Και μέσα σε μία σχέση δεν είμαι υπέρ του να ξέρει ο άλλος όλη σου τη ζωή με λεπτομέρειες. Όσα λιγότερα ξέρει, τόσο πιο χαρούμενοι θα είστε και οι δύο. Εγώ μιλάω για αυτά που αρχίζεις και νιώθεις και ενδεχομένως κρύβεις από τη στιγμή που ξεκινάς να είσαι με έναν άνθρωπο. Μιχάλης Χατζηγιάννης, κρυφά. Αν με δεις να κλαίω αυτά τα χίλια, λογαριασμός, έλα από τη Δέσποινα Βανδύ. Τώρα σε πάω λίγο σε λίγο πιο παλιά ακούσματα, αλλά είναι η ώρα που σιγά σιγά προσπαθώ να σε προετοιμάσω και για την παρέα και τα τραγούδια της παρέας που έχουμε απολαύσει όλο αυτό το διάστημα που έχουμε υποδεχτεί τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Υπενθυμίζω για ακόμη φορά τους δύο υπέροχους διαγωνισμούς που τρέχουν και για τη δωρεπιταγή από τα Gallery Depoté. Στο Viber στέλνοντας τη λέξη επιταγή, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936 10 102, αλλά και για το υπέροχο ταξίδι που μυρίζει Μαρόκο. Και αν έχετε λίγο έτσι ασχοληθεί με το συγκεκριμένο προορισμό, νομίζω ότι είστε μέσα στο mood, ενώ ότι νιώθετε κι εσείς τεράστια χαρά για αυτή τη δυνατότητα να το διεκδικήσετε. 8 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Σφαίρα και το Manesis Travel. Αλλά αν δεν έχετε καμία εικόνα, μπείτε λίγο, βάλτε απλά, γράψτε Μαρόκο και πατήστε εικόνες και χαθείτε σε αυτές. Και μετά στείλτε μου μήνυμα γράφοντας τη λέξη Μαρόκο. Αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή πάλι στο Viber 6936 10 102. Μπαίνω σιγά σιγά σιγά σιγά, προχωράω προς τη στιγμή που θα σας ξανασυναντήσω για να μετά σας αφήσω σε μια απόλυτη ηρεμία για μια ολόκληρη ώρα.

όλο πιο πάνω. Και όπως λέει και η κουμπάρα μου εκεί στην Κρήτη, στα Ανόγια, όταν τη ρωτάει κάποιος τι κάνεις, Αλεξάνδρα, τα φιλιά μου στο κορίτσι μου, η απάντηση της Αλεξάνδρας που με μίλησε σε αυτόν τον κόσμο είναι από καλά και απάνω. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα να πεις από καλά και κάτω ή να λες, ας πούμε, κάθε πέρσι και καλύτερα. Δεν ασχολείσαι με το καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν, ασχολείσαι με το από καλά και απάνω, στην ουσία το παρόν σου και το μέλλον σου. Και όταν το πιστέψεις αυτό και σταματήσεις να γκρινιάζεις, σταματήσεις να διαμαρτύρεσαι γιατί όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο, τότε ενδεχομένως να αρχίζουν να πηγαίνουν τα πράγματα στη ζωή σου

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
4: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
8: Λοιπόν, παιδιά, εκεί στο δω, σε αυτό το τραγούδι, ο Νίκος δίνει το σύνθημα. Νίκο, για δώσ' το σύνθημα, σε παρακαλώ.

απέναντί μου ξανά σε είδα σε λάθος μέρος και πάλι πήγα. Δεν είσαι μόνη και με σκοτώνει. Με είδες όμως, κοιτάζεις αλλού, λέει ο στιγουργός. Απέναντί μου, ζωή κλεμμένη, δεν είναι σκέψη, αυτό συμβαίνει. Μακάρι όλα να ήταν ψέμα, που δεν είναι, σ' αγγίζει άλλος.

αυτό ήταν για σήμερα. Σήμερα 5η, 1η του μήνα, 1η του Οκτώβρη. Καλό μας μήνα. Εγώ θα σας αφήσω όπως πάντα με κάτι, μια σκέψη μου, με κάτι που μπορεί, ξαναλέω, να συναντήσει τις δικές σας σκέψεις. Αναφέρθηκε και σήμερα, όπως αναφέρομαι πολύ συχνά, στο γεγονός ότι οφείλουμε να αρνούμαστε να επικρίνουμε και να επικρινόμαστε. Θέλω να γίνει ξεκάθαρο κάποια στιγμή πως όλα τα αρνητικά σχόλια και όλη αυτή η τοξικότητα, δηλαδή ο τοξικός αυτός τρόπος σκέψης, ουσιαστικά βγάζουν προς τα έξω αυτό που πραγματικά συμβαίνει στην ψυχή σου, αλλά επηρεάζει ενδεχομένως και τους ανθρώπους που τα δέχονται. Δεν είσαι εσύ υπεύθυνη ή υπεύθυνος εάν μονίμως δέχεσαι συμπεριφορές ανθρώπων που έχουν στόχο να σε πληγώσουν και να σε επικρίνουν. Αν από την άλλη εσύ ο ίδιος, εσύ η ίδια ξοδεύεις το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σου επικρίνοντας τους άλλους, να ξέρεις ότι αυτόματα χάνεις και αυτή την ευκαιρία να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Όταν επιλέξεις να ασχοληθείς με τα δικά σου θέλω, με τις δικές σου επιθυμίες, επικεντρώνεσαι στη δική σου ζωή και στις δικές σου επιλογές, τότε απευθείας θα έχεις καταφέρει να περπατάς στο δρόμο της ευτυχίας. Αυτής της ευτυχίας που θα σε κατανοεί, θα σε σέβεται, αλλά και θα σε αποδέχεται όπως ακριβώς είσαι. Ας σταματήσουμε λοιπόν να ασχολούμαστε με το τι κάνουν οι άλλοι, με το αν αυτό που κάναν το κάναν σωστά ή λάθος. Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα και δεν μας πέφτει κανένας λόγος. Ας ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, πώς θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, πώς θα αντλήσουμε την αγάπη που έχουμε μέσα μας. Και σας είχα πει και χτες, προχτές, πότε σας το είπα, ότι μια καμπάνα, αν δεν τη χτυπήσεις, δεν λέει κάτι. Εντάξει, μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο αντικείμενο, με ένα πολύ ωραίο έτσι, σχέδιο, κομψό και ιδιαίτερο, αλλά είναι σαν την αγάπη που έχουμε μέσα μας. Αν δεν τη βγάλουμε προς τα έξω, είναι άχρηστη. Τι να την κάνουμε για τον εαυτό μας. Μοιράστε αγάπη, να σκέφτεστε με αγάπη, να μιλάτε με αγάπη και να συμπεριφέρεστε με ακόμη περισσότερη αγάπη, την οποία θα ανακαλύψετε όταν ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τον εαυτό σας και όχι, ξαναλέω, με το τι κάνει ο ένας και με το τι κάνει ο άλλος. Την αγάπη τη δική μου εννοείται ότι την έχετε και κάθε μέρα και εγώ προσπαθώ να αντλώ όση περισσότερη γίνεται από αυτή που έχω. Δεν φοβάμαι ότι θα μου τελειώσει. Αντιθέτως, να ξέρεις ότι είναι όση περισσότερη δίνεις, τόση αγάπη περισσότερη παίρνεις και ξαναφορτίζεις από την αρχή. Φιλάκια πολλά. Καλό μας μήνα. Θα τα πούμε, να είμαστε καλά και πάλι αύριο στις 8 εδώ στον Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη, τέλος για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ και το νου σας. 1, 2,

0: Αθήνα, μείνε συντονισμένοι, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Σφαίρα 102.2.
6: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: θελήσετε και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
2: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
1: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
3: Και νιώθω. Vistabet.
1: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογία.

επιτυχίες.

Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Δεν είσαι εδώ.